0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
0: Top στους 98. Ράδιο Rumeli.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Τα χωρίς διαφήμισης. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
6: Και το επόμενο τραγούδι είναι από το δικαιωμένο του δίσκο. Μήτε Νικό λέγεται, σε στίχους του Θανάση.

μια συναυλία σαν αυτή εδώ. Είχε έρθει ένα κορίτσι τότε 19 χρονών, αν θυμάμαι καλά, και μας είχε φέρει ένα χαρτάκι σε μια εφημερίδα που έλεγε: ακόμα δεν κατάλαβα γιατί η θανατική ειδονή μου χάριζε το κάθε σου φιλί, και ακόμα περισσότερο γιατί έπαυσες αγάπη να θυμίζεις.

σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

blackish fever if you live and learn. Fever till you sizzle.

Thank you. Thank you. They're beautiful.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμε News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.

0: Χαρίζω σε σένα να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Mission accomplished. We're heading home.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν όλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελ.
4: Ανακοινώθηκε από την Ολλανδική Βίλεμ ο Βίλεμ. Ναυάγησε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Κολομβιανός προτιμά την πρόταση της Μπενφίκα σύμφωνα με την ΑΣ. Την απάντηση της Σεβίλης περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι στην πρόταση 12-2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελβετό Εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, τον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού Μπακ Μάρκους Πέντερσεν της Τωρίνο δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα θέλουν να κλείσουν άμεσα τον ποδοσφαιριστή έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση βρίσκεται στη Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για την ρεβάν στον play-off του Europa League με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ήρθαμε να κερδίσουμε για να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή, τόνισε συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κόντης. Ο Ηρακλής είναι ο νέος προορισμός της καριέρας εξτρέμ από τον Παναμά, Γιουέλ Μπαλσένας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Κλεμάν Ζολιμπουά από την Ρόντε. Στον προημιτελικό του μονού σκηφανδρών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον προκριματικό σε 7-28-85. Μεγάλη πρόκριση στον τελικό των ελαφρών βαρών γνώρισε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Η Ελλάδα ιτήθηκε 3-0 από την Σερβία στην τελευταία αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, με την εθνική μας να κατακτά την τρίτη θέση και να προκρίνεται στους 16. Σήμερα θα μάθει τον αντίπαλό της. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League, Τσέλε Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-2, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, Λιόν Φενέρμπαχτσέ 1-2. Με τις Σλόβαν Μπρατισλάβα, Φενέρμπαχτσέ και Βίκινγκ ολοκληρώθηκε το puzzle του 36 ομάδων της League Phase του Champions League για τη σεζόν 26-27. Απόψε στις 7 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση της οργάνωσης στο Μονακό. Σε ξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Real Madrid Real Sociedad 4-1. Προτάθηκε στην Ετσέλση ο Αργεντινός θεματοφύλακας της Άστον Βίλα Εμιλιάνο Μαρτίνες, με τους Λονδρέζους να εξετάζουν το δεχόμενο απόκτησής του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 4,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Phase του Conference League. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. Maga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
12: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
12: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: lanisadv.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Δέκα παρεμβάσεις ανακούφισης για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει σήμερα το Πασόκ σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Προστασία πρώτης κατοικίας, κανόνες του σέρβισες και δικαιώματα στους οφειλέτες προβλέπουν μεταξύ άλλων οι προτάσεις της Χαριλαουτρικού. Αρνητική είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να λάβει η Έλληνα Κρύα τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Χρωτοπούλου τάχθηκε δημόσια υπέρ της υποψηφιότητάς της. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα, πιθανότητα από βραχυκύκλωμα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου. Καυγάς με και αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρι μεταξύ δύο ανδρών εξελίχθηκε σε συνεργείο στο Νέο Κόσμο. Πρωταγωνιστές ένας 49χρονος Αλβανός άνδρας, ο οποίος πήγε στο συνεργείο και διαπληκτίστηκε με έναν 45χρονο ιδιοκτήτη από την Αρμενία. Ο 49χρονος φέρεται να έβρισε και να απείλησε τον ιδιοκτήτη και αρχικά απεχώρησε, επιστρέφοντας συνέχεια στο σημείο με μαχαίρι, με το οποίο προσπάθησε να τραυματίσει τον ιδιοκτήτη. Στο σημείο του επεισοδίου έσπευσαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τους δύο άνδρες σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους 9 ημέρες μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές μπόρες, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα άνευ μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αθήνα συγκεκριμένα η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 28 επίσης, στα Ιωάννα στους 22 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: άφησε που τώρα τελευταία με έχει στεναχωρήσει το γεγονός ότι στην αριστερά σιγά σιγά με διαγράφουν από τα ηθικά στοιχεία.
1: Ε, και τι σε νοιάζει.
0: Πώς με νοιάζει, δηλαδή, πώς δεν με νοιάζει. Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
1: Για ποια.
0: Για όλα αυτά.
1: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
0: Όλα αυτά, παιδί. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
1: Για ποια.
0: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, βγάζει με τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, σημαντικό. Καλό να τα έχει κάνει καλά με το κόμμα.
1: Γιατί.
0: Έχει και κάποιες προσβάσεις.
1: Πού.
0: Πουθενά, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλες, καλημέρα όπως θέλουμε πάντα να λέμε στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, όλοι εμείς που μένουμε στην Αθήνα.
3: Ναι, γιατί, λόγω μετρό.
2: Όχι λόγω μετρό.
3: Λόγω Κυριάκου που θα πάει πάνω.
2: Θα ανέβουμε πάνω, θα μιλήσουμε με τους βουλευτές μας.
3: Πολύ χαμός θα γίνει.
2: Θα αγκαλιάζουμε και θα φυλάμε τον κόσμο, θα μάθουμε τι γίνεται στις περιφέρειές μας.
3: Ναι, και όλα... απόβαση θα γίνει από 40 βουλευτές, υπουργούς της Δημοκρατίας. Θα έχει κόσμο.
2: Εγώ που σε κοιτάω.
3: Για αυτές τις μέρες.
2: 9.30 δεν είναι.
3: 9.30 είναι τα επίσημα εγγένεια στο σταθμό Μίκρα.
2: Έχω ανοίξει τα πάντα και προσπαθώ να βρω φωτογραφίες με Ενδώνη.
3: Και εγώ αυτό περιμένω, να δω αν θα είναι η
2: εγγένεια. Αν δεν ανέβει με Ενδώνη, αν δεν.
3: Θα ξαναγίνουν τα εγγένεια.
2: Θα ξαναγίνουν τα εγγένεια, δεν θα λειτουργήσει, θα χαλάσει την άλλη μέρα.
3: Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ελλάδα 943. Ξεκινάει μόλις τώρα η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Καλημέρα κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα σας κύριε Πάνο Πουρναρά. Εγώ κρατάω τις δεσμεύσεις και ξεκινάω με τη δική σας καλημέρα.
3: Ναι.
2: Ακόμα οι δρόμοι είναι καλά.
3: Ωραία.
2: Δεν γυρίσατε. Δεν γυρίσατε ακόμα. Μάλλον Κυριακή ή Δευτέρα γυρνάει ο κόσμος.
3: Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό.
2: Το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Λίγο καλύτερος ο καιρός. Λίγο καλύτερος ο καιρός.
3: Μέχρι σήμερα έλεγαν οι μετεωρολόγοι και το δελτίο καιρού ότι θα έχει καύσωνα μέχρι Πέμπτη. Από σήμερα και Παρασκευή Σάββατο θα υπάρχει έτσι μια μικρή μείωση, να πάρουμε και μια ανάσα. Έχει πολύ ζέστη. Και χθες και προχθές με κουράζει πάρα πολύ.
2: Έλα,
3: με κουράζει. Δεν μπορώ καθόλου.
2: Μήπως δεν φτάσανε διακόπες και πρέπει να ξαναπάς.
3: Άλλο αυτό.
2: Σε βλέπω κουρασμένο.
3: Άλλο αυτό. Δεν μπορώ, αυτό τον καύσωνα.
2: Αν ήσουν στην παραλία δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
3: Δεν έχεις. Τι πρόβλημα να έχεις στην παραλία.
2: Βουτάς και βγαίνεις.
3: Ναι. Στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε και για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως, χωρίς να θέλω να σας ψέξω, κύριε Γεωργιάδη, το κάνετε εσείς. Έχετε να πείτε κάτι σήμερα.
2: Βεβαίως, μεγανήσει
3: ναι.
2: Και η διαμονή και το φαγητό 4 μέρες τρίτη διανυκτερεύσεις, εσπερίδες.
3: Εσπερίδες, ωραία.
2: Είναι το καλύτερο του νησιού.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, εσπερίδες μεγανήσει και λέω να το πάμε, μην το κάνουμε 4.
3: Τι 4.
2: Θα το κάνουμε την επόμενη Παρασκευή.
3: Η κλήρωση.
2: Να την κάνουμε την επόμενη Τετάρτη.
3: Περίμενα να ανοίξω εδώ το υπερσύγχρονο ημερολόγιό μου. Για την επόμενη Τετάρτη είναι 2 του μήνα.
2: Αυτό.
3: Την ερχόμενη Τετάρτη.
2: Ναι. Γιατί θα έχουμε όλα τα μεγάλα γεγονότα τότε.
3: Μιλάει ο Τσίπρας, ανακοινώνει το πρόγραμμα.
2: Μεγάλο γεγονότο.
3: Ναι.
2: Άλλο. Θα δώσουμε εμείς το.
3: Είπε τα μεγάλα, δεν υπάρχει άλλο.
2: Το 1-2.
3: Α, δύο.
2: Τα δύο
3: μεγάλα γεγονότα.
2: Τα δύο ξέρει, είναι πολλά.
3: Και πρόσχε, θα προλάβουμε και τον Αδουλάκη στις 3 που θα κάνει τη φιέστα του στο Ηράκλειο. Με σημαία και πασό. Και με αυτοκινητοπομπή.
2: Συγγνώμη, εδώ οργάνωσε.
3: Ετοιμάζει αυτοκινητοπομπή να δουλέψει, το ξέρεις αυτό.
2: Εδώ οργάνωσε τα πάντα για να τον προλάβει ο Τσίπρας. Ναι. Δεν θα τον προλάβουμε εμείς.
3: Καλά, ναι.
2: Σε παρακαλώ.
3: Σήμερα λοιπόν σε λειτουργία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς στις 9.30 σε λίγα λεπτάκια είναι εγγενείων, είναι στο σταθμό Μίκρα. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Έχουμε 5 νέους σταθμούς, κύριε Γεωργιάδη, και 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Και αν μη τι άλλο, εντάξει, η επέκταση και σε Θεσσαλονίκη και σε Αθήνα του μετρό θεωρητικά μόνο καλό κάνει.
2: Και ποια επέκταση. Στην Κυψέλη βρέθηκαν ακατάλληλα γενικώς και πρόσκαιρα ακατάλληλα σπίτια.
3: Εντάξει, η επέκταση, έστω και με τις δυσκολίες.
2: Πώς θα γίνει η επέκταση.
3: Εδώ κόλλησε.
2: Αλλά και εκεί θα κολλήσει, Μενδώνη, εκεί.
3: Δεν ξέρω, θα είναι, κύριε.
2: Αν δεν έχει Μενδώνη, μην περιμένετε προκοπή.
3: Αποκλείεται να μην έχει Μενδώνη.
2: Αν δεν έχει, μην περιμένετε. Θα προηγούμενη φορά να μου πεις την προηγούμενη φορά που χάλασε ήταν η Μενδώνη, αλλά γι' αυτό έφτιαξε. Τι είπε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. ότι η Μερδόνη θα έπρεπε να είναι ισόβια.
3: Ναι.
2: Ναι. Άρα λοιπόν, αν δεν παίρνετε τον ισόβιο υπουργό πολιτισμού, τι κάνετε, πώς θα προχωρήσετε. Και τώρα που πάει ο Γεωργιάδης, είδες στην συνέντευξή του χτες.
3: Ναι.
2: Ρωτήθηκε αν φταίει το Υπουργείο Υγείας για τον ιό του Νείλου.
3: Το Υπουργείο Υγείας.
2: Ναι, και λέει φυσικά και όχι, δεν ραντίζουμε εμείς. Η περιφέρεια ραντίζει και η Δήμη. Η περιφέρεια, πού είναι η κύριε Χαρδαλιά. Κύριε Χαρδαλιά, είστε εδώ, μας ακούτε. Η περιφέρεια, πού, εδώ έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, δεν είμαστε όπως κάποια χρόνια που ήταν πολύ περισσότεροι. Είμαστε περισσότερα τα προκρούσματα από πέρσι, λιγότερα από πριν 3-4 χρόνια. Το θέμα είναι η περιφέρεια, το είπε ο Υπουργός. Η περιφέρεια και η Δήμη. Και εγώ ρωτάω, η περιφέρεια πού είναι. Είναι εδώ. Είναι στην Αττική. Πώς είπα, οι διακοπές.
3: Δεν το γνωρίζω. Θα έχουν πάει διακοπές, αλλά θα γυρίσανε.
2: Α, θα γυρίσανε.
3: Ναι. Μήπως τους πέτυχε πάνω στις διακοπές.
2: Μήπως πέτυχε ο ιός, μήπως πέτυχε πάνω στις διακοπές.
3: Στη σημερινή ατζέντα, τι άλλο έχουμε. Έχουμε την εκδήλωση του Πασόκ στο Σεράφιο. Είναι σήμερα το απόγευμα. Μια εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος. Το κόμμα της Χαραλέου Τρικούπη θα ανακοινώσει 11 παρεμβάσεις για την ανακούφιση, όπως ισχυρίζεται το ίδιο το κόμμα, των ανθρώπων. Μεταξύ των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι οι κανόνες στους servicers, αλλά και δικαιώματα στους οφειλέτες. Αυτά είναι μεταξύ των μέτρων. Θα δούμε ακριβώς και τι θα υποθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη σήμερα.
2: Έχω δύο απορίες.
3: Παρακαλώ.
2: Μπορείτε να με βοηθήσεις.
3: Παρακαλώ.
2: Και εσείς 6939-943-943, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Η πρώτη απορία, πού θα τα βρείτε τα λεφτά.
3: Ναι.
2: Διότι χθες ακούσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγα να πω. Εντάξει, θα το ξεπεράσω. Θα το μάθω. Η Ελλάς,
3: ναι,
2: θα τα βρει από την εντιμότητά της.
3: Ναι.
2: Είμαι φτωχός, αλλά είμαι τίμιος. Οπότε θα βρουν λεφτά από την εντιμότητα. Θα βάλουν την εντιμότητα, θα την εισπράξουν, θα την πάνε στην τράπεζα, θα πάρουν αυτό και θα την.
3: Το Πασόκ δεν επικαλείται αυτό.
2: Το
3: δεν επικαλείται
2: Πασόκ, πού θα τα βρει τα λεφτά.
3: Δεν ξέρω, δεν επικαλείται εντιμότητα πάντως.
2: Επίσης, δεύτερη απορία μου.
3: Ναι.
2: Ποιος θα τον ακούσει.
3: Τους
2: κομματικούς παράγοντες.
3: Θα είναι εκεί πέρα.
2: Κομματικοί παράγοντες.
3: Οι άνθρωποι, ναι, οι κομματικοί.
2: Άλλος.
3: Όχι, η κομματική θα είναι.
2: Α, η κομματική.
3: Αφού είναι εκδήλωση του κόμματος, ποιος θα πάει.
2: Του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Εγώ είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ.
3: Έχουμε επίσης την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να αναλάβει πέμπτη αντιπρόεδρος στην Βουλή η κυρία Έλενα Κρήτα. Θυμίζω, είναι μετά την ανεξαρτοποίηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, η οποία ήταν αυτή η αντιπρόεδρος στην Βουλή, και μετά την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτοποίησή της, προφανώς δεν μπορεί να είναι και αντιπρόεδρος, γιατί δεν γίνεται ένα αντιπρόεδρος της Βουλής ανεξάρτητος βουλευτής. Πρέπει να είσαι. Μέλος του κόμματος.
2: Και τι έγινε να μείνουμε με 4-5.
3: Τι προβλέπετε, πρέπει να υπάρξει κάποιος.
2: Όχι, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Εμείς δεν την ψηφίζουμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι αρνητική, δεν θέλει να ψηφίσει την Έλενα Κρήτα, και προφανώς ο λόγος είναι λόγω της αντιπαλότητας που υπάρχει. Θα θεωρούν μάλλον την κυρία Κρήτα ως ένα πρόσωπο που δεν συνάδει με τον θεσμό της Προεδρίας της Βουλής. Πάντως η κυρία Ξοντοπούλη, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με δημόσια ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, τάχθηκε υπέρ και λέει ότι ναι, θα την ψηφίσουμε.
2: Καιρό είχαμε να την ακούσουμε.
3: Αλήθεια, καιρό είχαμε να την ακούσουμε.
2: Μήπως είναι, ναι, διακοπές ο Γεωργιάδης. Όλα, όχι, αυτόν είδαμε στα κανάλια.
3: Γιατί μόνο τσακώνεται με τον Γεωργιάδη.
2: Έχει κάνει κάτι άλλο.
3: Εντάξει.
2: Όχι, τσακώνεται και μάλλον. Εντάξει,
3: τσακώνεται και μάλλον.
2: Τσακώνεται και μάλλον. Αλλά εκεί είναι ο μεγάλος έρωτας.
3: Εκεί είναι ο μεγάλος έρωτας. Η ονομαστική ψηφοφορία για την κυρία Έλενα Κρήτα θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, και να πω ότι για την εκλογή απαιτούνται 75 θετικές ψήφοι.
2: Λοιπόν, εμείς δεν την ψηφίζουμε και δεν πειράζει ένας λιγότερος, λέει η Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι επίσημα, δεν είναι ένας λιγότερος. Απλά θα την αντικαταστήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο άλλο πρόσωπο.
2: Όχι, δεν πειράζει, λέμε, είναι 4-5. Το είπαν άνθρωποι από εκ των έσω. Δεν είναι
3: επίσημα. Δηλαδή δεν ζητάνε απλά ότι να μην είναι κυρία Κρήτα, προτείνεται κάποιον άλλον.
2: Δεν πειράζει. Τώρα για λίγους μήνες πόσο θα είναι εκλογές.
3: Δεν νομίζω να προβλέπεται.
2: Προβλέπεται, λέει η Νέα Δημοκρατία. Προβλέπεται ένας λιγότερος, δεν τρέχει και τίποτα.
3: Οκ.

0: Λοιπόν, έχουμε και επίδομα παιδιού που θα μπαίνει, λέει, από την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, πλατφόρμα, λέει, με λειτουργίες.
2: Αυτό θα πάρουν, λέει, 150 ευρώ. News.
0: Είναι το ότι έρχονται μηνύματα, δεν ξέρω αν σου είχε έρθει εσένα, από την ΑΔΕ, ότι παιδιά, προσέχτε, 1η Οκτώβρη, θα μου πεις είναι αργά, δεν είναι και τόσο αργά, απαγορεύονται τα χειρόγραφα τιμολογία. Μόνο ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχάσετε, να κάνετε τις τελευταίες κινήσεις σας. Έτσι, αν σας έχει έρθει ένα μήνυμα, μην το πέρασετε, έτσι, κοιτάξτε το, γιατί όντως από 1η Οκτώβρη, ηλεκτρονική μόνο η τιμολόγηση όλων
1: ναι,
0: όλων
1: και, για όλες τις επιχειρήσεις, ναι.
0: Για όλες τις εταιρείες, για όλες τις μορφές. Αν και εγώ που συνεχίζω και έχω απορίες, θα πάρω ένα τηλέφωνο τη Μακρυδάκη για τη Φιλοθέη να μας λύσει κάποιες απορίες. Να μου λύσει κάποιες απορίες για το τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα γίνει και τι θα γίνει αν κάποια εταιρεία δεν έχει οργανωθεί, δεν έχει τα λεφτά, είναι πολύ μικρή. Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση.
1: Και αν είναι θετικό ή αρνητικό. Έτσι, πώς το βλέπει.
0: Συγγνώμη.
1: Αν είναι θετικό ή αρνητικό, αντίκτυπο.
0: Συγγνώμη, τι αν είναι θετικό ή αρνητικό. Το επιτελικό κράτος.
1: Ότι δεν κάνει τίποτα αρνητικό, εννοείς.
0: Το ψηφιακό επιτελικό, ναι, κράτος των αρίστων.
1: Ναι.
0: Αναρωτιέσαι αν κάνει κάτι το οποίο μπορεί,
1: εντάξει,
0: να είναι αρνητικό.
1: Γράψε λάθος. Ο Γιώργος, καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Ακρίτα πρόεδρος και να μιλάει ο Γεωργιάδης στο κανάλι της Βουλής. Θα σπάσει ρεκόρ τηλεθέασης. Ορίστε και κάτι έτσι.
0: Ο Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Ο Άδωνος Γεωργιάδης. Ναι, ναι. Τώρα. Ναι. Τώρα να μιλάς, δεν ξέρω αν θα σπάσει ρεκόρ. Και εκεί μπορεί να σπάσει ρεκόρ.
0: Δεν νομίζω.
1: Αναφέρεται στον Άδωνη εδώ ο φίλος Γιώργος.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πάρει τα πρωτεία του επόμενου πρωθυπουργού. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Όχι, προσπαθούσα να καταλάβω.
0: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Για ποιον λες.
0: Για
1: τον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Θα είναι επόμενος πρωθυπουργός.
0: Καλά, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Όχι ότι αν θέλει, όχι. Ότι πρώτον, εσύ το είπες ότι θα είναι.
0: Ναι, κοίταξε. Πρώτον, έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος 9 στα 10 δεν τα ξέρει.
1: Ναι.
0: Και ούτε οφείλει να τα ξέρει. Αν γίνει ο Άδωνης, ο οποίος είναι με το κόμμα και τρέχει. Τρέχει τρελά, έτσι, για τα πάντα.
1: Την υδρώνει τη φανέλα.
0: Την υδρώνει τη φανέλα, ξέρει τα πάντα. Ναι, είναι υπουργός ολόκληρο το φυλακείο. Δεν θα ακούσουμε ποτέ από Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν γνωρίζω, δεν όφυλα να γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Διότι θα το γνωρίζει πριν από εμάς. Για εμάς. Έτσι. Δεύτερον, πες ότι του ήρθε απέναντι ένας Δένδιας. Πες ότι του ήρθε απέναντι. Ό,τι είπαν στη Διαμαντοπούλου στο Πασόκ όταν διεκδικούσαν την ηγεσία, εσύ που ήσουν όταν εμείς κάναμε αγώνες.
1: Ναι.
0: Τι θα πει ο Γεωργιάδης στον Δένδια.
1: Εντάξει,
0: εσύ
1: όμως...
0: που ήσουν όταν εμείς κάναμε αγώνες για την παράταξη.
1: Έχει τελειώσει όμως αυτό με την κυρία Διαμαντοπούλου τώρα.
0: Ναι.
1: Την έχουν τώρα, την υποστηρίζουν.
0: Ναι, μέχρι τώρα που δεν βγήκε.
1: Τώρα.
0: Τώρα που δεν βγήκε.
1: Τώρα, ναι.
0: Ναι, αν είχε βγει όμως, θα δεις τι θα είχε γίνει. Αν είχε βγει, ξέρω εγώ. Άρα λοιπόν και ο Δένδιας να κατέβει. Ή όποιος Δένδιας κατέβει. Πού ήσασταν εσείς, κύριοι, όταν εμείς δίναμε αγώνες, υδρώναμε τη φανέλα, όταν τρέχαμε χεράτα για την παράταξη, για το κόμμα, κύριε Υπουργέ. Εσύ που ήσουν. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι ξέρει τη δουλειά του, την κάνει καλά.
1: Σήμερα έχουμε επίσης και τις ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών. Έχουν προθεσμία μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26-27.
0: Καλημέρα, Πάμφωτο. Καλημέρα, λέει, στους αρτζιανούς προβληματισμούς. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Με 13-0 δικαστές, σωστό είναι αυτό που λέει, απεφάσισαν ότι οι περικοπές της συντάκτησης τους είναι αντισυνταγματικές και θα τις εισπράξουν αναδρομικά. Με 13-0 οι ίδιοι αποφάσισαν πρόσφατα ότι όλες οι περικοπές και στις άλλες συντάξεις είναι νομίμες και δεν δικαιούνται αναδρομικά.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Ναι. Επίσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, βαρέα και ανθυγιεινά στα δικά του παιδιά, και όταν γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, αύξηση αναδρομικά από ένα νόμο από το 14, λέει, που τους τα είχαν κόψει στα δικά του παιδιά που είναι στην Προεδρία.
1: Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι όπου επιθυμούμε βρίσκεται και ο δημοσιονομικός χώρος.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Ότι είναι δικό μας το μαγαζί, δική μας η τσέπη και εμείς αποφασίζουμε ποιοι χρειάζεται.
1: Αυτό λέω, ότι όπου επιθυμούμε, όπου κρίνουμε εμείς σωστό.
0: Ναι, γιατί είναι δικό μας το μαγαζί, ναι. Εμείς έχουμε τα λεφτά στα τσέπια. Εμείς ξέρουμε που πρέπει. Διότι αν δεν δώσουμε εκεί που πρέπει, τι πιθανότητες υπήρχαν να ακούσουμε Αστάσεως ανέβηκαν στη Δυτική Μακεδονία.
1: Οι φύλακες Αναστάσεως, ναι.
0: Τι πιθανότητες είχαμε άμα δεν είχαμε δώσει αυτά που πρέπει.
1: Οι φύλακες Αναστάσεως ανεβαίνουν ξανά στη Δυτική Μακεδονία για δεύτερη φορά. Είναι μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει για περιοδία στην ίδια περιοχή μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Αύριο και μεθαύριο θα είναι στην Δυτική Μακεδονία για περιοδία. Λίγες μέρες μετά, αφού ήταν εκεί για τον Ε65.
0: Εντάξει, επειδή γκρεμίσαμε το Λιχνίτη, επειδή σας αφήσαμε στην ανεργία, επειδή αυτά που λέγαμε προεκλογικά, ότι ο Λιχνίτης πρέπει να υπάρχει και πρέπει να το συντηρήσουμε και πρέπει και πρέπει και προεκλογικά. Αν θες, βρίσκω το βίντεο, το κοίταγα σήμερα το πρωί. Για το ό,τι έλεγε το Λιχνίτη, και μέσα σε μία μέρα, μία νύχτα μάλλον, τον γκρεμίσαμε.
1: Ναι. Και υπάρχει έντονη μουρμούρα εκεί από τους ανθρώπους, από τον κόσμο, και γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Προσπαθεί να δώσει έντονη έτσι μάχη στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί είναι και η περιοχή όπου έχει χαμηλά ποσοστά η Νέα Δημοκρατία εκεί, και μάλιστα νιώθει και την ανάσα από κόμμα Βελόπουλου και ίσως και από Σαμαρά.
0: Καλά, τι πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Εγώ λέω ότι λένε στην εκεί ποσοστά και πρέπει να τα ανεβάσουμε.
0: Αφού μπορούμε να συνεργαστούμε και να κάνουμε ένα και να το εκμεταλλευτούμε και όμως αν πάνε καλά οι άλλοι.
1: Εντάξει, αρχικά θέλουμε όμως να έχουμε το δικό μας ποσοστό. Ισχυρό και βλέπουμε μετά.
0: Έτσι θέτε. Εσείς έτσι θέτε.
1: Έτσι θέτε.
0: Εντάξει. Και φυσικά ως γνήσιος αεκτζής πρέπει να πω ότι είχαμε μια μεγάλη επιτυχία χτες, 4-0, ναι. Και Champions League.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου, που ακόμα μια χρονιά έχουμε στη link face, κάτι έτσι λένε. Πρέπει να ρωτήσω και τους
1: ελληνικούς. Link face το λένε. Ναι.
0: Εκεί έχουμε πάλι ελληνική ομάδα. Πέρυσι Ολυμπιακός δεν ήταν.
1: Πέρυσι ήταν Ολυμπιακός, ναι.
0: Και πρόπερσι νομίζω, ή κάνω λάθος.
1: Για πρόπερσι δεν είμαι τώρα σίγουρος.
0: Ούτε αλλά... και εγώ θα ρωτήσουμε τους ειδικούς.
1: Πέρυσι ήταν σίγουρα.
0: Πάντως σίγουρα δεύτερη χρονιά η ελληνική ομάδα είναι εκεί, στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.

0: Φαντάζεσαι και μεγάλο γέλιο, ξεκινάει το παιχνίδι, βλέπω το 1-0. Αλλάζω μετά και βλέπω, ξέρεις, αυτά που συνήθως αυτό. Όχι, αλλάζω αυτά και μετά βλέπω τα γνωστά, ξέρεις, που βλέπω εγώ αυτό. Ναι. Που με φάει πετριά, κάτι βουλές, κάτι συνεντεύξεις. Και... πετρίες που με φάει εγώ και εσύ.
1: Ναι.
0: Και εγώ πιο νωρίς, εσύ την έχεις φάει πρόσφατα. Και μετά το ξαναγυρίζω 3-0.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Ούτε ένα δεκάλεπτο δεν πέρασε, λέω, που τα αλλάξα.
1: Ισχύει.
0: Σήμερα έχουμε Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφης. Ε?
1: Ναι.
0: Άντε, καλή επιτυχία, παιδιά. Πέρασε το λί. Είδες άμα κάνω παρέα με τον Κατσάτσο, μαθαίνω.
1: Η αλήθεια είναι. Ήρθε Κατσάτσο.
0: Άμα κάνεις παρέα με Κατσάτσο, μαθαίνεις.

0: Λοιπόν, κύριε Πορδαρά, τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν,
0: από την σήμερα... εκπομπή σου, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε? Μετά τις 10 θα συνομιλήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει κάνει ολόκληρη ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον κύριο Δημήτρη Μελίδη.
0: Για την Νέα Δημοκρατία και σε σχέση με την Ακρίτα.
1: Ναι, προφανώς θα ξεκινήσουμε από την κυρία Ακρίτα. Και ένα ερώτημα είναι αν προτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει την κυρία Ακρίτα μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να αλλάξει. Απλά θα ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο να μας πει επίσημα.
0: Ο ειδικός. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει στη δική μου εκπομπή τώρα πάμε.
1: Ναι.
0: Τελειώσαμε τη δική σου.
1: Τελειώσαμε, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει πρώτη του μηνού.
1: Ναι.
0: Και έχουμε τις συμφωνίες κυρίων. Εθνική συμφωνία.
1: Ναι, εκεί όπου θα αποκλιμακωθούν οι τιμές.
0: Δεν θα αποκλιμακωθούν οι τιμές.
1: Τι θα κάνουν.
0: Αυτά τα τις δύσκολες λέξεις που κάτσε να τη γράψω.
1: Εντάξει, τις λέω ωραία.
0: Κάτσε να τη γράψω, αν τη θυμάμαι.
1: Αποκλιμακωθούν.
0: Εκεί που θα γίνουν οι τιμές προσιτές για όλους, που θα πέσουν οι τιμές.
1: Αυτό περίμενε. Είναι θέσφατο αυτό.
0: Είναι θέσφατο. Είναι η συμφωνία κυρίων.
1: Μάλιστα, άμα είναι θέσφατο.
0: Επίσης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, η αγορά θα φροντίσει η ίδια από μόνη της και για τα σχολικά.
1: Αυτό ρυθμίζεται η αγορά, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Το άμα το πει ο Πρωθυπουργός είναι θέσμα.
1: Εντάξει, την αυτορύθμιση της αγοράς το έχει πει.
0: Για τα σχολικά.
1: Το έχει πει άλλος.
0: Θα έχουμε τον πρόσωπο των καταναλωτών, τον κύριο Κοτσογλού, να μας πει ότι πόσο κάνει.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή πόσο κάνει που θα είναι φτηνό.
1: Ναι.
0: Και επειδή εμείς ακολουθούμε τα βήματα του Πρωθυπουργού, εσύ ειδικά.
1: Ναι, εγώ ειδικά. Ναι.
0: Εσύ ειδικά. Ναι, ναι. Θα πάμε και στο Αμίντιο και θα έχουμε την πρόεδρο των Αγροτών.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα πάμε και εμείς Δυτική Ελλάδα. Και θα πάμε και πριν τον Πρωθυπουργό.
1: Μπράβο.
0: Για να ακούσουμε τα καλά λόγια που θα
1: πούμε. Και την άλλη εβδομάδα πριν τον Τσίπρα. Δηλαδή ένα βήμα πριν πάντα.
0: Την άλλη εβδομάδα δεν θα κάνουμε. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ένα πιο σημαντικό γεγονός,
1: ναι,
0: από την ομιλία του Τσίπρα.
1: Αυτό λέω.
0: Θα κληρώσουμε το Μεγανήσι.
1: Πάντα πριν.
0: Εμείς θα κληρώσουμε το Μεγανήσι την ίδια μέρα. Τι είναι πιο σημαντικό, να πάτε διακοπές στο Μεγανήσι, να μείνετε σε Εσπερίδες, να κοιμηθείτε, να φάτε, να πιείτε κανένα καφέ, να κάνετε μπάνιο, ή να πάτε Θεσσαλονίκη και να ακούσετε τον Τσίπρα? Τι είναι πιο σημαντικό? 69-39-943-943. Λοιπόν, πιο σημαντικό όμως είναι να πούμε ότι πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να πω πριν πάμε στο διάλειμμα.
0: Πάντα θέλει να πει κάτι.
1: Ναι, να πω και για το Νεπάλ. Γιατί είναι τραγικό. Έβλεπα και τα βιντεάκια νωρίτερα το πρωί. Είναι τραγικό αυτό που έχει γίνει. Σχεδόν 1500 είναι αγνοούμενοι. Πάνω από 160 είναι οι άνθρωποι που έχασαν την ζωή του. Από μια πολύ ξαφνική πλημμύρα. Λάσπο με χώματα, με λάσπη. Και πολλοί από του αγνοούμενου είναι και τουρίστε. Αυτά κύριε Γεωργιάδη, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό.
0: Έχουμε φύγει ήδη και δεν το ξέρουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Όχι. Οι Βορειοελλαδίτες που μένουν στην Αθήνα. Δεν το λένε οι Αθηναίοι.
13: Οι Αθηναίοι το.
12: Όλοι οι Θεσσαλονικοί που είναι στην Αθήνα λένε οι λατρεμένοι και αγαπημένοι μου πόλη Θεσσαλονίκη.
13: Οι Αθηναίοι το λένε. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για Θεσσαλονίκη, ξέρεις ποιος θα κατέβει μάλλον Θεσσαλονίκη υποψήφιος?
12: Θα ανέβει.
13: Θα ανέβει.
12: Άφιος.
13: Θα κατέβει υποψήφιος, θα ανέβει
12: στη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι.
12: Πολύ. Σε ποιο κόμμα?
13: Στο κόμμα, στην Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχει στήσει ολόκληρα ταξίδια για να αλλάξει τα γκάλα, για να αλλάξει τις δημοσκοπήσεις και ο κόσμος να έχει πάει διακοπές.
12: Για πες, ποιος θα είναι η Νέα Δημοκρατία?
13: Το δικό μου παιδί.
12: Το δικό σου παιδί?
13: Ναι. Που μη μου τον πειράξετε.
12: Ο κ. Φλωρίδης.
13: Ναι. Μάλλον θα είναι υποψήφιος.
12: Στη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι, γιατί η Θεσσαλονίκη ξέρει τι δείχνει, έτσι. 22, 23.
12: Μα το είπα πριν. Ότι είναι μικρά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
13: Και ανεβαίνει η Φλωρίδης για να τα αλλάξει όλα.
12: Να, ανεβαίνει.
13: Τώρα λοιπόν και τελείωσε.
12: Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει μεγάλα ποσοστά και φοβούνται από το Μαξίμου και το τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς.
13: Προφλωρίδη.
12: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να σου πω κάτι.
13: Όλα αυτά που λες είναι προφλωρίδη.
12: Ερώτημα. Δεν μπορεί τώρα κάποιο, άμα δεν είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, να εκβιάσει και να πει δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο, θα πάω στο Σαμαρά.
13: Ναι.
12: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει, να το σκεφτεί ένας υποψήφιος.
13: Του βλέπω τις φωτογραφίες, δύο είναι. Δύο φωτογραφίες μου στείλες τώρα.
12: Ναι.
13: Δηλαδή, άμα ανοίξει το κινητό που φαντάζομαι θα μου τις έχει στείλει ήδη. Δεν ξέρω.
12: Εγώ το άκουσα αυτό.
13: Ναι, σου είπα δύο φωτογραφίες. Ξέρω τι λες. Και έτσι καθήμενο σε φάμε.
12: Ότι δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο για να δω τι γίνεται με το Σαμαρά.
13: Ναι.
12: Και ο Σαμαράς, το είπα και χθες, περιμένει τα κοψίματα από το Μαξίμου για να δει ποιος θα πάρει. Και γι' αυτό είναι πολύ προσεκτικοί στο Μαξίμου, γιατί δεν ξέρουν ποιον να αφήσουν, ποιον να κρατήσουν.
13: Θα τους βάλουμε όλους.
12: Αυτό δεν γίνεται.
13: Θα τους βάλουμε όλους.
12: Να σου πω και μεταγραφές που θα ανακοινωθούν. Τα ξέρουμε τα ονόματα. Όπως τουλάχιστον η κυρία Κασιμάνη στο Πασόκ. Μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου, τη φιέστα δηλαδή που θα κάνει στο Ηράκλειο ο Ανδρουλάκης, θα έχει ανακοινώσει τα δύο ονόματα.
13: Ναι. τη μουρμούρα που ακούει και ο Ανδρουλάκης για τη Βελόνα, τη συζητάμε.
12: Όχι, τώρα έχει παγιωθεί τώρα. Ναι, δεν είναι κολλημένη η Βελόνα.
13: Προσπαθεί να τους πει ότι μετά το πάρτι θα αλλάξουν τα πράγματα.
12: Έντε καλά, εντάξει.
13: Αλλά ειδικά εδώ στην Αθήνα δεν βλέπουν να αλλάζουν εύκολα.
12: Δεν αλλάζουν. Εδώ στην Αθήνα έχει μια τακτική η Χαριλάου Τρικούπη. Πριν κάποιο διάστημα, πριν το καλοκαίρι, το είχα ξαναπεί. Τι θέλουν στην Χαριλάου Τρικούπη. Ψάχνουν υποψήφιους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα ψηφίζεις πρόεδρο, ψηφίζεις το πρώτο όνομα. Και επειδή δεν κάνει πολύ μεγάλο γκέλιο ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέλουν να βάλουν αυτοδιοικητικούς ισχυρούς ώστε να μαζέψουν λίγο τον κόσμο σε Αθήνα Θεσσαλονίκη.
13: Το ΠΑΣΟΚ έχει δύναμη στην αυτοδιοίκηση, ναι. Παραμένει ίσως και το πρώτο κόμμα στην αυτοδιοίκηση. Θα κοινή δημοκρατία έβαζε αυτοδιοίκηση και θα βάλει αυτοδιοίκηση τόσο στην Ηλία, αντιπεριφερειάρχη, όσο και στην Έτελο Ακαρτανία, και εκεί θα έχουν πρόβλημα δύο νυν υφυπουργοί. Με αυτή την αλλαγή. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση. Και η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι πλέον δεν τους πείθει όλους ο Μητσοτάκης.
12: Ναι, και οι δύο έχουν τα προβλήματά τους τα δημοσκοπικά. Ως προς το ποσοστό. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία θέλει να έχει το ψυχολογικό 3 μπροστά. Το θέλει, δεν λέω ότι θα γίνει. Και το ΠΑΣΟΚ θέλει να, αν γίνεται, να πάει στην δεύτερη θέση και να υπάρχει.
13: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει στην πρώτη θέση.
12: Εντάξει, τα αρχικά θέλει να είναι ο δεύτερος. Εντάξει, ποια πρώτη θέση τώρα. Εδώ το δείχνουν τρίτο.
13: Ναι,
12: πώς θα πάει στην πρώτη θέση.
13: Ποιος τον έχει τρίτο.
12: Εντάξει, για να περάσεις πρώτος πρέπει να περάσεις πρώτο το δεύτερο.
13: Κοίταξε. Αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς. Η Πατουλίδου πέρασε πρώτη επειδή σκόνταψε το δεύτερο.
12: Ναι, εντάξει. Άμα σκοντάψει.
13: Ναι. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο.
12: Το να σκοντάψει.
13: Το να σκοντάψει.
12: Εντάξει, ναι, δεν είναι
13: και
12: δύσκολο.
13: Μετά θα λες για την Ελλάδα. Ρε. Πάμε στους αγαπημένους μας συναδέλφους.
12: Πάμε να διαβάσουμε.
13: Τα μαντελάκια και τι λένε.
12: Πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες. Η εφημερίδα Καθημερινή ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ρόλος της γαλλικής Μυρίντια και φωνικές πλημμύρες άρρωσαν τον Νεπάλ. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η εφημερίδα Τα Νέα, πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά την μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Και πώς θα κερδίσετε ως 7 χρόνια πλασματικά έτη. Σχεδιάζεται πλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει η 15 ετία. Η εφημερίδα Απογευματινή, απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί συμφωνία Ελλάδα-Ιταλία για την αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στην Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τι άλλο ακολουθεί. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες, η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδων Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων, κράτος εργοδοσία. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στην Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους κόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων, και καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας.
14: get free.
12: Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Προβληματισμός του Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτης ζώνες συγκινούν από τα 100 μέτρα. Και από κάτω, όταν ο Τσίπρας σημείραζε 13,5 δις σαν στραγάλια, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης η μεγάλη αυταπάτη.

0: Η εφημερίδα Εσπρέσο, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ είναι in love. Είναι in love στιγμές, λέει το πρωτοσέλιδο.
1: Αυτές είναι ειδήσεις, αυτά είναι νέα, τα λέμε το ότι διακοπές.
0: Ναι.
1: Διακοπές.
0: Είναι από αυτούς που δεν έχουν γυρίσει, που γυρίζουν το Σαββατοκύριακο.
1: Άκουσες τι είπε ο υπουργός όμως, όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Ο Άδωνης.
1: Ναι.
0: Τι είπε.
1: Αν είναι δυνατόν, λέει. Οι περισσότεροι πήγαν διακοπές.
0: Ναι, και γύρισαν μαυρισμένοι. Όλοι γύρισαν μαυρισμένοι.
1: Ναι. Με λάμψη.
0: Με λάμψη.
1: Με λάμψη. Θυμόμαστε βέβαια και κάποιοι άλλοι που πήγαινε στις πλατείες της Αθήνας και έβλεπε κάτι με λαμψούς και λυλιάζονται.
0: Ναι.
1: Το θυμόμαστε, δεν το ξεχνάμε έτσι. Παλαιότερες κυβερνήσεις.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Η εφημερίδα Ποντίκη, ΔΕΘ, ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις, ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει, προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στους σούπερ μάρκετ, προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης και από κάτω είναι ο Αντώνης Σαμαράς που έχει ένα συνεφάκι που λέει «Εγώ θα κάτσω εδώ στην γωνίτσα μου, θα ετοιμάζω το κομματάκι μου, ήσυχα, δεν θα σας ενοχλώ». Τύπος Θεσσαλονίκης, 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, 5 νέοι σταθμοί θα εξυπηρετούν περίπου 60.000 εξτρά επιβάτες καθημερινά. Το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα της πόλης.
1: Συγγνώμη, εγώ που ψάχνω.
0: Είναι ζητούμενο αυτό.
1: Ψάχνω παντού φωτογραφίες, ναι. Δεν έχω δει Μενδώνη.
0: Εντάξει, μην βιάζεσαι. Θα πω κι εγώ τώρα να δω, γιατί έχω ανησυχήσει κι εγώ αν θα είναι η Μενδώνη ή όχι.
1: Θα στα παιδιά, άμα δεν μιλάμε, ψάχνουμε για Μενδώνη.
0: Αλήθεια.
1: Αν δεν είναι η Μενδώνη επάνω, μετρό δεν πρόκειται να λειτουργήσει.
0: Θα ξαναγίνουν τα εγγένεια, παιδιά.
1: Καλά, αυτό θα ξαναγίνει. Όταν ξαναλέμε, θα ξαναγίνει. Θα ανοίξουμε άλλη μια πόρτα.
0: Ξανά εγγένεια.
1: Μια κορδέλα.
0: Μα είναι τα επίσημα σήμερα.
1: Ναι. Θα ανοίξουμε άλλη μια πόρτα και θα κάνουμε μια κορδέλα.
0: Μα τι για μια πόρτα, τώρα ολοκληρώνεται το έργο. Πριν ήταν εντάξει, ανοίγαμε τις πόρτες και κάναμε και ένα μικρό εγγένειο. Τώρα ολοκληρώνω, δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε.
1: Και τι δει, όλες τις πόρτες ανοίξανε. Κράτησουμε μια κλειδί, δεν την ανοίξουμε μετά. Κάτσε, να σου πω.
0: Το ασανσέρ.
1: Κάτω από 25 πάμε.
0: Τι κάτω από 25?
1: 10% στις δημοσιοποιήσεις.
0: Ναι. Α, η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε μερικά εγγένεια ακόμα.
0: Γιατί με τα εγγένεια υπάρχει κάποια στατιστική έρευνα που λέει ότι με τα εγγένεια ανεβαίνουν τα ποσοστά σου.
1: Μα δεν κατάλαβες ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι υποσχεθήκαμε το κάνουμε.
0: Ναι, το λέει αυτό.
1: Στη δωδεκαετία.
0: Το είπαμε, το κάναμε. Ναι. Το έγραψε και χθες.
1: Στη δωδεκαετία.
0: Μέχρι τώρα όχι, δεν είναι δωδεκαετία.
1: Συγγνώμη. Και τις συντάξεις κυρίας που είπε για τώρα θα τις δούμε.
0: Το έχει πει από το 19.
1: Το έχει πει από το 19.
0: Ναι.
1: Και το γενικά όλο το νόμο Κατρούγκαλου που το έχει πει ότι τον έχει καταργήσει το 19.
0: Το σκεφτόταν.
1: Το τερκμαχτό για τους. Το καταργήσει το 19. Άρα στη δωδεκαετία ό,τι είπαμε το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν
0: αλλά τώρα δεν έχει φτάσει το δεκαετία. Δηλαδή ό,τι είπαμε το κάναμε τώρα, στα 7 χρόνια.
1: Και αν δεν το κάνουμε, τι με νοιάζει μέσα, εγώ θα φύγω μετά.
0: Με τελευταία.
1: Άρα τι με νοιάζει, να το κάναμε. Ναι. Εγώ έπλυνα, τα άπλωσα. Τώρα τι να σας πω, πάρτε να σιδερώσετε.
0: Αυτό που λέει πάντως εδώ η εφημερίδα, ο τύπος Θεσσαλονίκης για 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα, αν συμβαίνει είναι θετικό, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του μετρό, το να γίνει μια αποσυμφόρηση στους δρόμους και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που είναι μεγάλο βάσανο το μποτιλιάρισμα στους δρόμους.
1: Θέλει και να αλλαγή γενιάς για να λειτουργήσουν όλα τα καινούργια πράγματα. Θυμάσαι χθες που είχαμε τον πρόεδρο των οδηγών σχολών.
0: Ναι.
1: Των σχολών οδήγηση, συγγνώμη, είπε ότι η αλλαγή γενιάς βοηθάει στην παιδεία. Και εδώ, όταν πρώτο έγινε στην Αθήνα το μετρό, οι περισσότεροι είπαν μπράβο και το μετρό, μπράβο.
0: Αλλά δεν το πέραν.
1: Μπράβο και οι λεωφορειόδρομοι, να το πάρουν οι άλλοι να πάμε γρήγορα εμείς με τα μάξι μας. Ναι. Τα νέα παιδιά πλέον δεν βγάζουν δίπλωμα. Δεν βγάζουν δίπλωμα όπως εμείς 18 και ώρες, όχι 18 και μια μέρα, και ώρες να βγάλουμε δίπλωμα, διότι έχουν μάθει, έχουν γεννηθεί με το μετρό, έχουν γεννηθεί με τα μέσα, τα έχουν συνηθίσει και τους εξυπηρετούν. Θέλει και η Θεσσαλονίκη κάποιες έτσι να αλλάξουν γενιές, να μάθουν το μετρό, να το συνηθίσουν, να γεννηθούν, να μεγαλώσουν με αυτό για να γίνει η πραγματική αλλαγή. Δεν έγινε το μετρό και θα πετάξουν όλα τα αυτοκίνητά τους και θα παίρνουν το μετρό.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά και στην Αθήνα που είναι πολλά χρόνια το μετρό.
1: Εκτός από την πρώτη εβδομάδα.
0: Αλλά και στην Αθήνα που είναι πολλά χρόνια το μετρό και έχουν περάσει κάποια χρόνια. πολλά χρόνια δεν έχει υπάρξει μια αποσυμφόρηση επειδή χρησιμοποιούμε όλο το μέτρο.
1: Για στην Αθήνα γιατί είναι 6 εκατομμύρια. Αλλά αν, ας πούμε, θέλει να περάσει το ποτάμι, το Αυλάκι, να περάσει από Περιστέρι προς Αθήνα ή από Αθήνα προς Περιστέρι, πριν το μετρό έκανε μια μισή ώρα. Μετά το μετρό έχει κίνηση, αλλά μπαίνει και βγαίνει. Έχει αλλάξει. Απλά η Αθήνα είναι 6 εκατομμύρια. Δηλαδή, ό,τι Ρουμένη και να κάνει. News. Δεν έχει κίνηση.
0: Όχι, πάντα έχει κίνηση.
1: Γιατί άλλαξε ένα πράγμα.
0: Και πλέον δεν είναι.
1: Είναι παλιά. Πια.
0: Δεν είναι και καινούριο. Αυτό. Δεν είναι και καινούριο δρόμο πλέον η Αττική Οδός.
1: Ναι, αλλά σηκωθείτε να σα χειροκροτήσουμε, διότι τα άλλαξε αυτά.
0: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Απλά δεν τον άφησε ο Πρωθυπουργός να ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Δεν τον άφησε.
0: Σαν τον κύριο Λαζαρίδη.
1: Ο κύριος Λαζαρίδης. Τώρα μου λες Λαζαρίδη, ο Μακάριος.
0: Δεν πρόλαβε, γι' αυτό δεν το πρόλαβε.
1: Δεν πρόκαλε.
0: Είχε όλο το. Τα φόντα, αλλά δεν πρόλαβε.
1: Αλλά πρώτος είναι ο Αρίστος.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Σε βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκαλό, πελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκης σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Στην αγώνια προσπάθειά του να ανακόψει τη μεγάλη δυναμική του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και να διαμορφώσει συνθήκες διαρκούς σύγκρουσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στο ΠΑΣΟΚ, το Μαξίμου καταφεύγει για μία ακόμα φορά στην παραγωγή στημένων δημοσκοπήσεων, επιστρατεύοντας κρατικοδίαιτες εταιρείες.
1: Τώρα, ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που εγώ δεν είμαι με καμία. Είναι αυτές που διαμαρτυρόταν τότε ο Ανδρουλάκης ότι την ίδια μέρα δείχνανε 15 βαθμούς διαφορά και η άλλη εταιρεία την ίδια μέρα δείχνε 5 μονάδες διαφορά.
0: Και ότι γενικότερα τον έχουν σε πολύ μικρό ποσοστό, ναι, το ΠΑΣΟΚ και ότι είναι στημένο αυτό.
1: Δύο. Είναι θέμα το ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Καλάς εδώ σε αυτή την εκπομπή είπε πολύ καθαρά ότι ο Τσίπρας, ο οποίος τον έχουν επιλέξει. Επειδή αν δεν ερχόταν, αν δεν τον βρίσκαν, θα έπρεπε να εφεύρουν ένα Τσίπρα, να έχουν εφεύρει ένα Τσίπρα, είναι ακριβώς για να κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και πανεβαίνει στις 2 του μήνα στη Θεσσαλονίκη, για το 3 του ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό και δεν δίνει συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα και πάει πάλι μια μέρα πριν τον Ανδρουλάκη. Και έτσι ο Καλά το είπε επίσημα σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή την εκπομπή. Ότι ο Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και μάλιστα μας είχε πει. Κοιτάξτε, εξωτερική πολιτική, πανεπιστήμια, που συμφωνούν και που διαφωνούν, κυβέρνηση και Τσίπρας.
0: Βέβαια αυτό είναι αμφίδρομο, έτσι, δεν είναι ότι ο Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση.
1: Εγώ είπα τι είπε ο κ. Τσουκαλάς σε αυτή την εκπομπή.
0: Το ξέρω, δεν αντιλέγω, καταλαβαίνω, αλλά εγώ κάνω και τον αντίλογο, γιατί και από την άλλη πλευρά θα είπε κάποιος ότι και μόλις εμφανίστηκε ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία έβγαλε κατευθείαν τους ποινικούς κώδικες και ότι ο Τσίπρας τα έχει πάρει και το ΠΑΣΟΚ λέει ο Τσίπρας είναι κόμμα γιοταχή και που βρίσκει τα λεφτά. Δηλαδή είναι αμφίδρομο κατευθείαν, δηλαδή εμφανίστηκε ο Τσίπρας, επίθεση, κάνανε και οι δύο.
1: Αυτή η επίθεση πολιτική μέχρι ενός σημείου νομίζω ότι είναι θεμητή και νομίζω ότι υπάρχει μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία τον έχει επιλέξει, αλλιώς θα έπρεπε να εφεύρει ένα Τσίπρα για να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, βλέποντας αυτές τις δημοσκοπήσεις, τα λέει. Κάπου πρέπει να δικαιολογηθεί. Κάπου πρέπει να πει γιατί δεν ανεβαίνει η βελόνα.
0: Και πριν το Τσίπρα, βέβαια, το ποσό του ΠΑΣΟΚ πόσο ήταν.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να. Ναι. Αυτό λέει ο Τσίπρας. Ότι εγώ άφησα το ΠΑΣΟΚ μόνο του, αλλά είδα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει.
0: Μα
1: και γι' αυτό γύρισα
0: το ΠΑΣΟΚ. Εκεί ήταν. Αυτό θα είχε βάση που λέει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ διαφωνώ το λέει. Θα είχε βάση αν ήταν στο 20% και εμφανιζόταν ο Τσίπρας και πήγαινε στο 11% και να λέει είσαι χορηγός του Μητσοτάκη ότι εμφανίστηκες και διασπάστηκε την κεντρική αριστερά. Αφού εκεί ήταν και πριν το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αν και το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι εγώ ευελπιστώ. Βλέπω ότι θα αλλάξει το πράγμα στην κάλπη. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει και την τεράστια επίθεση τώρα στο Τσίπρα. Δεν είναι καμία. Δηλαδή, όταν ο Γεωργιάδης, ο οποίος όταν υβρίζεται με Κωνσταντοπούλου ή κανέναν άλλον, είναι ένας άλλος άνθρωπος, και τι είπε για τον Τσίπρα, ότι πρώτον είναι άξιος, ότι είναι ο καλύτερος, ότι ο άλλος είναι άχρηστος, και τότε έκανε ό,τι έκανε και θεωρεί ότι ήθελε να αλλάξει το ρου της κατάστασης της Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ δηλαδή, είπε το παλιό παιδό.
0: Εντάξει, τον έχει πει όμως και έχει πει κι άλλα λόγια. Δεν είναι μόνο το παλιόπεδο.
1: Πολύ light.
0: Δεν είναι
1: δηλαδή,
0: πολύ
1: και
0: light.
1: Τώρα πολύ light, το παλιόπεδο.
0: Η εφημερίδα Ο Λόγος λέει: νέα ισχύ στο Αιγαίο. Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Πότε εντάσσονται στον στόλο. Κυριάκος Μητσοτάκης για συντάξεις χειρίας μέχρι την Παρασκευή. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις. Αποκαθίσταται η αδικία και η Καλαμαριά μπαίνει από σήμερα στον χάρτη. 5 νέοι σταθμοί. Η εφημερίδα Εστία λέει: συνταγμένη οπισθοχώρηση από την διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου. Κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερή.

0: ξεπάγωμα. Ο διαγωνισμός, ξεπαγώνει ο διαγωνισμός των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών. Η εφημερίδα Δημοκρατία, Ιδού, η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην επόντιση του καλωδίου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Τον σκότωσαν τα εμβόλια σε άλλο διαδίκτυο για την πραγματική αιτία θανάτου του Κόκοτα. Αυτά λοιπόν με τις εφημερίδες, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, γιορτάζει.
1: Περίμενε. Ναι. Τώρα προσπαθώ live και βλέπω.
0: Την κυρία Μενδώνη.
1: Όχι,
0: την ψάχνεις.
1: Την ψάχνω. Live, η παράδοση, έργο, επέκταση, μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Πρέπει να ανοίξουμε, εδώ όλες τις τηλεοράσεις και να δείχνουμε
1: Θεσσαλονίκη. Όλα τα μέσα.
0: Να ζουμάρουμε, να δούμε αν υπάρχει κάπου η κυρία Μενδώνη.
1: Δεν υπάρχει Μενδώνη σε μετρό.
0: Να ξαναγίνουν τα εγγένεια.
1: Καλά, τα εγγένεια θα ξαναγίνουν.
0: Αυτό θα είναι μια απέτηση της εκπομπής, αν δεν είναι η κυρία Μενδώνη.
1: Θα ξαναγίνουν τα εγγένεια. Όλο και κάποια πόρτα θα είναι κλειστή να βγάλουμε καμιά κορδέλα να ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, γιατί είμαστε κάτω του 25.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά δεν είναι κάτω του 25.
1: Εκεί, στο 25, 24, μισό, 25 εκείνη το
0: δημοσκοπικό. Υπεροχθεσινή interview είχε 26, κάτι.
1: Για Θεσσαλονίκη. Για Θεσσαλονίκη σου.
0: Για Θεσσαλονίκη είμαστε χαμηλά και πιεζόμαστε πολύ από Βελόπουλο και Σαμαρά.
1: Μα τώρα να μας δείχνεις από Βάθρα, να μας δείχνεις κόσμο, να μας δείχνεις τους φύλακες της Αναστάσεως.
0: Και όχι την κυρία Μενδώνη.
1: Και χωρίς Μενδώνη περιμένετε να κάνει εγγένεια μετρό. Μενδώνη. Από Σιμίτη μέχρι
0: Μητσοτάκη.
1: Κάνει εγγένεια μετρό. Θα χάσουμε αυτό.
0: Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Αρκάδιος, ο Λιβέριος, Όσιος και Φανούριος. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Μας φανερώσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που θα μας φανερώσει ο Φανούριος είναι το ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και έχουμε και το βίντεο, δηλαδή όποιος αμφισβητεί το έχουμε έτοιμο, ότι από 1η Σεπτέμβρη η Εθνική Συμφωνία των Κυρίων αλλάζει τις τιμές.
0: Προς τα κάτω ή προς τα πάνω?
1: Προς τα κάτω, μωρέ, και εσύ.
0: Επειδή είχα συνηθίσει να τις αλλάζει προς τα πάνω και λέω μήπως είναι πάλι αυτό. Τώρα είναι προς τα κάτω.
1: Τις έχουν κάνει προς τα πάνω για να τις πάνε προς τα κάτω.
0: Δεν το αντιλήθηκα.
1: Νομίζω γιατί δεν. Επίσης, η ίδια η αγορά, λέει, θα φροντίσει και για τα σχολικά.
0: Ποια σχολικά?
1: Τα είδη. Επειδή δεν έχεις παιδί εσύ.
0: Όχι τα οχήματα.
1: Όχι, σχολικά είδη. Επειδή εσύ είσαι μεσόκοπος 35 και δεν έχεις παιδιά.
0: Και ούτε καν 35 μεσόκοπος.
1: Ούτε καν. Όσο νου πάρει δηλαδή μεσόκοπος. Λοιπόν, Θανασάκης πολιτευόμενος είναι αυτό όσοι απορείτε. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, Εργαζομένων Καταναλωτών, κ. Χότζογλου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κ. Χότζογλου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Θα επιμένω να το λέω. Ακόμα δεν έχουν γίνει αρχαιρεσίες. Αμέσως μετά την έκθεση θα γίνουν για να γίνει και αλλαγή στην Ένωση.
1: Μαζί με τον κύριο Ραυτόπουλο.
2: Α, τώρα σωστά.
1: Μαζί. Λοιπόν, Εθνική Συμφωνία, πέφτουν οι τιμές, αλλάζουν τα πράγματα, ο τσάμπας επανέρχεται, θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και θα μας περισσεύουν λεφτά. Και ξεκινάω με τη δεύτερη, τη συνέχεια της δήλωσης του Πρωθυπουργού, ότι η ίδια η αγορά, λέει, θα φροντίσει να μειώσει και τα σχολικά ήδη. Εγώ ρωτώ, αν η ίδια η αγορά φροντίσει μόνη της για τα σχολικά ήδη, γιατί η ίδια η αγορά δεν είχε φροντίσει τόσο καιρό για τα υπόλοιπα ήδη, τρόφιμα κτλ?
2: Πολύ σωστή παρατήρηση, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη δήλωση. Η αυτορύθμιση της αγοράς, όπως συνηθίζουν να τη λένε οι νεοφιλελεύθεροι, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Και ένας από αυτούς, ο κυριότερος, είναι αυτό που μόλις περιγράψατε. Εφόσον θα ρυθμίσει μόνη της η αγορά τις τιμές, γιατί τόσο καιρό, τα τελευταία χρόνια, δεν τη ρυθμίζει μια φορά προς τα κάτω και τη ρυθμίζει πάντα προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε αναμονή ανακοινώσεων να δούμε ποια προϊόντα, ποιοι κωδικοί θα μπουν σε αυτή τη συμφωνία των. Κοινωνική συμφωνία, την είπαν, πώς την είπανε?
1: Εθνική, ναι, συμφωνία, ναι. Εθνική συμφωνία. Συμφωνία κυρίων.
2: Ναι, γιατί κοινωνική συμφωνία ήταν της Κατσέλης. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε σαν να μόνο δούμε ποιοι κωδικοί είναι, γιατί έχουμε αναλύσει ο Αποστόλης Ραυτόπουλος και τα υπόλοιπα στελέχη της Ένωσης, ότι έχουν αναλύσει διεξοδικά. Καταρχήν έχουμε κάνει παρατηρητήριο τιμών και βλέπουμε τις τιμές από
1: την κάλα. Την πλατφόρμα, καταρχάς, εσείς την έχετε έτοιμη?
2: Όχι ακόμα, θα την ενημερωθείτε σε
1: λίγο. Άρα λοιπόν εμείς μόνο του Πρωθυπουργού, στο πόσο κάνει μπαίνουμε?
2: Ναι, στο πόσο κάνει, για να δείτε παντού τα ίδια. Να δείτε μια απίστευτη καρτελοποίηση τιμών. Με κάποιες φτηνότερα το προϊόν που θέλετε, στο συνεταιρικό

0: κομμάτι της Κρήτης, αλλά θα πρέπει να μεταβείτε στην Κρήτη για να πάρετε το γάλα, το τυρί.
1: Να, τι είναι, θα κάνουμε και διακοπές. Λοιπόν, ναι. Συνεχίστε, έχετε παρατηρητήριο τιμών, περιμένετε
0: έχουμε
1: τα ήδη.
0: Έχουμε παρατηρητήριο τιμών, το οποίο από την ημέρα που εξαγγέλθηκε αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία των κυρίων, να παρατηρούμε τις τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης. Για να δούμε, γιατί όπως έχουμε πει στην εκπομπή σας ξανά, οι τιμές 1η Σεπτεμβρίου θα μειωθούν με τις τιμές που ήταν στα ράφια σαν σήμερα, 27 Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν είναι η καταληκτική ημερομηνία. Αν δούμε ότι έχει μειωθεί 5% 1η Σεπτεμβρίου, αλλά μέχρι τις 27 Αυγούστου έχει πάρει αύξηση 5%, καταλαβαίνετε ότι θα το παίρνουμε στην ίδια τιμή που το παίρναμε πριν τις 27 Αυγούστου. Άρα λοιπόν μένει να κάνουμε τις συγκρίσεις, μένει να μας συλλέξουμε τα στοιχεία και πάντα τεκμηριωμένα θα βγούμε να πούμε τις παρατηρήσεις.
1: Αισιόδοξοι είστε ότι πλέον δεν θα είναι κατσαριδοκτόνα, πάτη παπουτσιών και θα είναι και τίποτα να τρώγεται?
0: Κοιτάξτε, μένει να το δούμε στην πράξη. Όχι, δεν είμαστε αισιόδοξοι. Θα σας πω γιατί. Θα έχει κάτι να τρώγεται, αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα γιαούρτι ευρείας κατανάλωσης, το οποίο είναι πασίγνωστο και έχει πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια.
1: Κύριε Χότζολο, θα σας διακόψω υποχρεωτικά. Θα μας δώσετε 2-3 λεπτά για το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο κ. Χότσοκλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα επανέλθει στις δικές σας ερωτήσεις 69-39-943-943. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, εδώ είμαστε. Πάμε στο διάλειμμα.
2: Πάμε και σε αθλητικές ειδήσεις.
1: Και εδώ θα είμαστε πάλι.
3: Στην επίθεση, χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 71 91 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
5: συνθήκες. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χόντο Σέντερ. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Malinhos. Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φω.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Διαλέγει ο Νίκος Αμέρκος.
1: Radio Rumeli 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεωργοβασίλη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, τάχθηκε δημόσια υπέρ της υποψηφιότητάς της. Η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα. Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Χάος στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Πάνω από 1000 είναι οι αγνοούμενοι. Η πρόκληση της πλημμύρας έγινε όταν ένα μεγάλο τείχος λάσπης και χώματος δημιουργήθηκε, αφού τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε κιλά δεκαοντάδες μέτρα χαμηλότερα. Στον καιρό έθριος καιρός με νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα άνω μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννινα στους 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάζος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

σουβλάκι παίζεις την επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

Επιστρέψαμε λίγο μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Διανύουμε την τελευταία ώρα του ραντεβού μας, του πρωινού μας ραντεβού που ξεκίνησε από τις 11 και θα συνεχίσει μέχρι τις 2. Πιάσαμε Διεθνή, πιάσαμε Ολυμπιακό, πιάσαμε Champions League. Κλείσαμε αυτά τα κεφάλαια. Έχουμε όμως ένα τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο είναι το Conference League, που θα κάτσουμε να μιλήσουμε και στη συνέχεια γι' αυτό, αλλά θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ πάνω στο Conference League, γιατί έχουμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού στην Τσεχία εναντίον της Χράντα Τσκράλοβε. Σάκης Μπουζούνης. Σάκη, δεν πειράζει, τον έχουμε σε πολύ λίγο.

0: πούμε λίγο ότι δεν έχουμε μόνο και τους αγώνες του Conference League, καθώς έχουμε και το Europa League με την συμμετοχή του Όφη. Ένα Όφη ο οποίος αντιμετωπίζει την Τσέσκα Σόφιας στις 9, ενώ μία ώρα νωρίτερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία μάλιστα. Θα έχετε την ευκαιρία να τους ακούσετε και τους τρεις αγώνες από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός θα το κάνω εγώ, θα το περιγράψω εγώ. Το Brand PAOK θα το περιγράψει ο Στέκιος Στεριάδης μέσω του Libero 107,4 και τον αγώνα του Όφη στην Βουλγαρία θα τον περιγράψει ο Γιώργος Ιωάννου. Έχουμε Σάκη τώρα. Σάκη.
1: Έχουμε.
0: Έλα ρε, πώς είσαι.
1: Έχουμε. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Για μένα ένα παιχνίδι δεν αφήνεις να περιγράψω κι εγώ ένα.
0: Ωραία, θες να ωραία, λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα κάνω εγώ το σχόλιο και εσύ τη μετάδοση. Τι λες?
1: Α, εντάξει, τώρα έχεις ετοιμαστεί, άστο. Κάνε εσύ τη μετάδοση, την κάνεις καλύτερα από μένα. Να κάνω εγώ σχόλια.
0: Εντάξει, καλύτερη από σένα, ρε Σάκη. Εντάξει. Δεν μου αρέσει να το λέω αυτό. Δεν είμαι τέτοιος να συγκρίνω το τι κάνω καλύτερα, τι κάνω χειρότερα. Θέλω να συγκρίνω εγώ με τον εαυτό μου, κατάλαβες.
1: Εσύ με σένα, κάνε ένα meeting εσύ με σένα και να μου πεις τι αποτέλεσμα έβγαλες.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, τι έχουμε?
0: Όλα καλά, εδώ γεμάτη μέρα ποδοσφαιρική.
1: Γεμάτη μέρα, μπράβο να πούμε στην ΑΕΚ που είδες πως καθάρισε, όταν έχεις center for αξίας, πως καθαρίζεις τα μάτς.
0: Ισχύει.
1: Παίζει ρόλο αυτό. Και γενικά όταν είσαι προετοιμασμένος, όταν έχεις και τους κατάλληλους παίκτες, όταν είναι πολλά όταν.
0: Ναι.
1: Μπράβο στην ΑΕΚ που θα κουνήσει εντόνι. Καλό για την ομάδα, καλό για την Ελλάδα και με τους βαθμούς. Αυτό θα πρέπει να κάνει σήμερα και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη, ούτως ώστε να, καλά, ο Ολυμπιακός είναι ok, να έχουμε όλες τις ομάδες μας σε league phase τουλάχιστον να παίζουν μέχρι τις γιορτές.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε όμως αν θα τα καταφέρουν, γιατί τουλάχιστον οι δύο, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, θα κάνανε ρόιδο που λένε στο χωριό μου πριν μια εβδομάδα και έβαλαν δύσκολα στον εαυτό τους στην ουσία. Ο Παναθηναϊκός είχε το μάτι στα χέρια του, δεν κατάφερε να το κρατήσει και ελπίζω να μην τρέχει και να φτάνει. Ελπίζω δηλαδή καλοκαιριάτικα να μην πάει πάλι σε διαδικασία παράτασης και πέναλτι. Και ναι. Ό,τι θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια, μετά το 23, αν δεν κάνω λάθος, έχει σε κάθε καλοκαιρινό, έτσι, σε κάθε καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός έχει ένα μάτι με πέναλτι. Αν θυμάμαι καλά, έχει 4 μέχρι φέτος, που έχει περάσει τα 3. Και δεν έχει περάσει στα πέναλτι τον Άγιαξ. Στη Μασσαλία.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει Μασσαλία.
1: Ναι, πολλού ήταν.
0: Με Σακτάρ Ντονέτσκ. Με Ντονέτσκ.
1: Ναι, μπράβο, Σακτάρ.
0: Πέρσι.
1: Μπράβο.
0: Και Βικτόρια Πλιζέν πιο
1: μετά. Ναι,
0: ναι, Βικτόρια
1: δηλαδή,
0: Πλιζέν.
1: Και στον Άγιαξ ακόμα βαράνε πέναλτι. Α πούμε, πόσα πέναλτι είχαν χτυπήσει, 30 φεύγα.
0: Ναι, καλά, ναι,
1: θα θυμάμαι. Εντάξει, ελπίζω δηλαδή να μην φτάσει στα πέναλτι. Γιατί αυτή η διαδικασία πέρα ότι είναι ψυχοφθόρα, είναι θέμα τύχη.
0: Ναι.
1: Ρώσικη ρουλέτα, οκ. Okay. Και η παράταση κούραση. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερο, κατά την προσωπική μου άποψη, πιο ποιοτική ομάδα. Βέβαια, έδωσε δικαιώματα στην αντίπαλό του να πιστεύει ότι κάτι μπορεί να πάρει. Και λογικό είναι, από τη στιγμή που κατάφερε να πετύχει δύο γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και εκείνοι τώρα γνωρίζουν τον Παναθηναϊκό, οι Χράντες Κράλοβε, και φυσικά ετοιμάζονται και αυτοί να διεκδικήσουν τις πιθανότητες που έχουν να συνεχίσουν αυτοί στην Ευρώπη και όχι ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί
1: λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι προσεκτικός, θα πρέπει να μπει να καθαρίσει το μάτς. Ούτως ή άλλως είναι η καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό δεν γίνεται, δεν φαίνεται στα λόγια, αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο, φίλε. Η αλήθεια είναι.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, έτσι να πούμε και δύο λόγια για την ενδεκάδα που δεν νομίζω να δούμε τρελές εκπλήξεις. Το πιο πιθανό είναι να πάει με σύστημα 4-4-2 ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μάτς, δηλαδή με τον Μπένια κάτω από τα δοκάρια. Να πούμε ότι στην αποστολή είναι ο Καλάμπρια, αλλά εντάξει, λογικά είναι ανέτοιμος με την έννοια ότι είναι περίπου 1,5 μήνα έξω λόγω του τραυματισμού του. Θυμίζω ότι ο Τσάπρας λόγω του τραυματισμού είναι έξω, δηλαδή είναι χωρίς δεξιό μπάκο Παναθηναϊκός στην Τσεχία. Ο Κάτρης θα καλύψει αυτή τη θέση όπως έκανε και στο πρώτο μάτσο όταν τραυματίστηκε ο Τσάπρας. Ο Κυριακόπουλος θα είναι αριστερά. Οι δύο Ολλανδοί, Χαντρό και Λενγκέ, Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Τώρα, στη μεσαία γραμμή, Καμαρά και Τσιριβέγια. Για δύο θέσεις θεωρώ ότι είναι τρεις οι επικριτέστεροι. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν θα επιλέξει ο Νίστρουπ να δώσει τη δεξιά πλευρά στον Μπελίστρι, ο οποίος είναι πολύ καλός στο τακτικό κομμάτι που βοηθάει και στην άμυνα. Δηλαδή Μπελίστρι, Αντίνο και τα Μπόρδα θα πω. Τώρα, αν επιλέξει να παίξει Μπελίστρι, θα μείνει έξω και όταν... Θα δούμε αν θα επιλέξει τα πόρτα ή Γιάνκουσιτς. Ποιος θα μείνει έξω από τους δύο.
0: Ναι.
1: Και μπροστά δηλαδή θα είναι ο Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία. Όπως έτσι πιστεύω. Το έχει δει το μάτς. Θεωρώ πιο δύσκολο να πάει με τριάδα στην άμυνα. Αν το κάνει αυτό θα πάρει ο Πελίστρι τότε τη δεξιά πλευρά, όλοι και ο Κυριακόπουλος στην αριστερή. Αν το κάνει λέω. Θα δούμε μια ώρα πριν το μάτς, έχει γύρω στις 7 την ώρα της εκπομπής μου που θα ανακοινωθεί η ενδεκάδα. Τι τελικά επέλεξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού να πράξει. Ένας τελικός ακόμη για τον Παναθηναϊκό καλοκαιριάτικα, και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει κανονάκι, θυμίζω στους φίλους ακροατές. Ο Παναθηναϊκός, αν χάσει, χάνεται. Τέλος. Πρέπει να πετύχει γκολ, πρέπει να κερδίσει, πρέπει να κρατήσει την άμυνα, γιατί τέτοιες εποχές η άμυνα παίρνει και προκρίσεις, δεν πρέπει να δεχτεί γκολ. Γι' αυτό λέω πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να αποφύγει τα ατομικά λάθη. Και φυσικά να μην δούμε και αυτό που είδαμε μετά το 70, 65-70 στο Ολυμπιακό Στάδιο, ότι ο Παναθηναϊκός μας τότε ήταν ο κυρίαρχος, είχε το 2-0, είχε ευκαιρία να πετύχει τρίτο γκολ, δεν τα κατάφερε. Και για έναν εξήγητο λόγο γύρισε πίσω, μπορώ να πω, και κατάφερε η αντίπαλός να πετύχει και δύο γκολ. Ελπίζω σήμερα να δούμε το εντελώς αντίθετο, γνωρίζοντας βέβαια ότι είμαστε ακόμα μετά την προετοιμασία. Βαριά πόδια, έχει δώσει ήδη αρκετά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Αρκεί να γίνει και, αν χρειαστεί μετά, σωστή διαχείριση, γιατί θεωρώ ότι και ο Νίστρουπ έκανε κάποια λάθη όσον αφορά τη διαχείριση του ματς στο 2-0 και όχι στο 2-2. Σε άλλο στο 2-2, φίλε, έγινε στην τελευταία φάση του ματς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα έχει γύρω στους 200-300 φιλάθλους ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, ένα μικρό γήπεδο είναι, σχετικά καινούριο, που θα βοηθήσουν την ομάδα. Το έχει αποδείξει φίλοι του Παναθηναϊκού τελευταία. Σε όλα τα μάτς δηλαδή, παρόλο που έχει περάσει τόσο Παναθηναϊκός στα παναβάσματα, είναι δίπλα στην ομάδα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Έτσι θα κάνουν και σήμερα, ευελπιστώντας βέβαια να πάρει το αποτέλεσμα, γιατί περνώντας ο Παναθηναϊκός αγοράζει σε εισαγωγικά η λέξη ηρεμία. Και θα κοιτάξει βέβαια πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου δεν έχει κάνει πρεμιέρα. Θυμίζω πήρε ένα βολή στο μάτς με την Κηφισιά. Και η πρεμιέρα του θα είναι αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος, στο μάτς στο Λεβαδιακό, Δευτέρα το βράδυ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, το ελληνικό πρωτάθλημα, που εκεί μπορούμε, σε αυτό να θυμίσω, μπορούμε να δούμε και τον Κάγκουα, έτσι. Ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά μάτς.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα σημερινά, φίλε, αναμονή είμαστε στις 8 το βράδυ. Δεν είναι το μάτς, στις 8 είναι.
0: Στις 8 είναι.
1: Για τις περιγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Όλα τα μάτς εδώ στον Ιδρύβε την Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εννοείται.
1: Και να ευχηθούμε, καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στις άλλες δύο ομάδες, στον ΠΑΟΚ, η Βολή, γιατί όφε, θεωρώ μόνο αν αυτοκτονήσει θα έχει πρόβλημα.
0: Συμφωνώ. Ειδικά μετά από αυτό που κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να χαθεί ένα τέτοιο προβάδισμα.
1: Εντάξει, θα είναι τεράστια αυτοκτονία τώρα, δεν είναι ένα 0. Γιατί ένα 0 εύκολα το γυρίζει. Τώρα 3-0 θα πρέπει να αυτοκτονήσει. Δηλαδή θα πρέπει στο 30 να είναι 2-0 ήδη.
0: Ναι.
1: Ή στο 20. Δηλαδή,
0: ή θα πρέπει να γίνει ό,τι έγινε στο Champions League με την LASK και τη Celtic.
1: Ναι, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, μην νομίζεις. Όλα γίνονται.
0: Εννοείται. Τώρα
1: αν είδες και το γκολ του Σπόρα, ένα πολύ ωραίο γκολ που έκανε η ομάδα του στο Champions League. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ισχύει. Που έπαιζε αντίπαλο με το Verbiage.
1: Με το Verbiage, μπράβο, ναι. Τα δύο φιλαράκια. Βγήκε και ο διαιτητής για το μάτς της Λιβαδιάς, ένα Βεργέτης,

0: Ρεκούλ 18 εκατομμύρια η Τζιρόνα ή Χιρόνα, δεν ξέρω πώς. Πώς προφέρεται, δεν το έχω
1: δει. Τζιρόνα είναι, γιατί είναι από την Καταλωνία.
0: Και... Άντως, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Τώρα, το τι στοιχεία θα έχει αυτός ο παίκτης που θα πάρει, δεν ξέρω αν θα είναι ο Ουναΐ. Ουναΐ, γιατί ο Ουναΐ είναι πιο πολύ οχτάρο-δέκαρο παρά εξαρο-οχτάρι που λέμε. Από τη στιγμή που έχει το Κάγκουε και το παιδί που πήρε από τη Γουόρσφορντ που θα ανακοινωθεί λογικά μέσα στην ημέρα, γιατί θα περάσει ιατρικές σχέσεις στην Αθήνα χτες και το απόγευμα, αν όλα πάνε καλά, ιατρικά υπογράφει, ανακοινώνεται σήμερα. Και αυτός είναι στο 8-10. Κατ' εμέ τώρα, όχι που τερεπορτάζει πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να. Αν και παίζεις και στις τρεις θέσεις, δηλαδή στο 6, 8 και στο 10, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν παίκτη εκεί στο 6, αλλά έναν παίκτη που είναι αυτό που λέμε τώρα, να με συμπαθάς με τη λέξη παγών, σκύλος στο γήπεδο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν και τι έχει στο μυαλό του ο Κοτσόλης και ο προπονητής του Παναθηναϊκού και τι στυλ παίκτη θα πάρει. Γιατί ναι, μεν βγαίνουν ρεπορτάζ για Ουναΐ, μιλάμε εμείς για τον Ουναΐ, και ξαφνικά μπορεί να σκάσει κάποιος άλλος παίκτης. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, θα το δούμε. Mm-hmm. Σε τι παίκτη θα καταλήξει. Βέβαια, να θυμίσω, φίλε, ότι δεν έχει πολύ περιθώριο ο Παναθηναϊκός και δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο. Άποψη λέω τώρα, μπορεί να παίζει για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού το τι θα γίνει απόψε. Δηλαδή, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, είναι ακόμα η επιτεκτική ανάγκη να πάρει παίκτη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν δεν περάσει στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, ένα πρόβλημα που θα έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι η διαχείριση του ρόστερ χωρίς παιχνίδι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, όταν δεν έχεις μεσοβδόματα παιχνίδι.
1: Ισχύει.
0: Και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις σε αυτό που λέω. Όλα αυτά πιστεύω θα ξεκαθαρίσουν σιγά σιγά από σήμερα το βράδυ. Μετά το τέλος του μάτς, ελπίζω να μην πλησιάσει να αλλάξει η μέρα, δηλαδή να έχει τελειώσει. Κατάλαβες τι λέω, στα 90 λεπτά να έχει τελειώσει και ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει την πρόκληση, και έτσι να είμαστε και σαν Παναθηναϊκός να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Γιατί και χθες ο Ντεφράιτ που μίλησε εκ μέρους των παικτών και ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησαν για πίεση. Το καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πίεση. Όταν μιλάμε μέσα στον Αύγουστο, παίζεις στην ουσία τελικούς. Λογικό είναι να υπάρχει πίεση στην ομάδα. Με μια πρόκριση, ο Παναθηναϊκός βγάζει από πάνω του όλο αυτό σήμερα. Και θα κάνει τη ζωή του βέβαια πολύ πιο εύκολη για την συνέχεια. Στα πόδια τους είναι λοιπόν να το τελειώσουν αυτό, ούτως ώστε από αύριο να μιλάμε βέβαια και γιατί δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για το. Τι άλλες κινήσεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός, σε συνδυασμό βέβαια, όπως είπα νωρίτερα, με αυτούς που θα φύγουν. Αν φύγει κάποιος άλλος, έφυγε του Μπαν, θα φύγει Ζαρουρί. Εντάξει, τώρα για τον Λούζα, σου είπα, από τη Watford που θα περιμένουμε να ανακοινωθεί, θα δούμε τι επόμενη κίνηση θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο, φίλε. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση.
1: Δεν έχω κάποια ερώτηση, αλλά έχει ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, ρωτάει, Σάκη, τι επιπτώσεις πιστεύεις ότι θα έχει ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση μη πρόκρισης?
0: Πρώτα απ' όλα δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό, να το συζητήσω αυτό. Ελπίζω να περάσει, να τελειώνει. Επιπτώσεις πρώτα απ' όλα και οικονομικές, γιατί δεν θα έχει κάποια έσοδα από την Ευρώπη. Πολύ γκρίνια μέσα στην ομάδα και από τους φίλους, και λογικό είναι, γιατί δεν είχε μεγαθυρία φέτος απέναντί του Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απ' την άλλη όμως, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Στην ουσία τώρα, από τους παίκτες που είχε και ο Γιωβάνοβιτς πριν 2-3 χρόνια, μόνο ο Πάλμερ Μπράουν έχει μείνει. Δηλαδή ο πιο παλιός είναι ο Πάλμερ Μπράουν, δεν υπάρχει άλλος.
1: Ναι.
0: Έλαξε σχεδόν όλη η ομάδα. Όχι σχεδόν, έχει αλλάξει όλη η ομάδα. Τι θέλω να πω, καινούργιος προπονητής, καινούργιοι παίκτες, θα πρέπει να δώσουν και να δώσουμε όλοι χρόνο, περιθώριο, στήριξη για να γίνει ομάδα. Γιατί όσους παίκτες και να φέρεις, φίλε, φέρε καινούργιους παίκτες, φέρει καλούς παίκτες και βάλ τους να παίξουν, να παίρνουν προκρίσεις.
1: Ναι.
0: Είναι και θέμα τύχης στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να σου τύχει.
1: Έχεις
0: αν δεν κάνεις ομάδα, βλέπεις, πρόσεξε, να πάρουμε λίγο το παράδειγμα τη ΣΑΕΚ. Είναι καλοπροαίρετα το λέω αυτό.
1: Σάκη, λίγο μία γρήγορα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Συγγνώμη.
0: Ωραία. Πάρουμε το παράδειγμα τη ΣΑΕΚ, η οποία βλέπεις σταθερά προσθέτει κάποια πράγματα στην ομάδα. Στήριξε τον προπονητή. Αυτό θα πρέπει να γίνει και με τον Νίστρουπ για να πάει παρακάτω ο Παναθηναϊκός. Με το να, αν δεν περάσει, φεύγει ο προπονητής, δεν κάνει αυτός, ο άλλος είναι παλτό και όλα αυτά, μία από τα ίδια θα δούμε και θα βλέπουμε συνέχεια. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Υπομονή και ευελπιστώ να μην γίνει αυτό που λέει ο φίλος. Και αυτός αφήνω τα υπόλοιπα 6 με 8 το απόγευμα, θα πούμε περισσότερα.
1: Sports on Air Live, μην τον χάσετε. Σάκη, να σε καλά, ευχαριστώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής της 5ης 27ης Αυγούστου 2026 και πριν συνεχίσουμε με τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς σήμερα έχουμε μπόλικο μενού, να πούμε μία είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό, καθώς έκλεισε η μεταγραφή του Νορβηγού Μάρκους Πέντερσεν, του Νορβηγού δεξιού μπακ της Τωρίνο, στους Πειραιώτες, οι οποίοι τα βρήκανε με τους Ιταλούς με ένα ποσό στα 6 συν 2 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται μάλιστα ο ποδοσφαιριστής άμεσα στην Ελλάδα μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, είτε αύριο Παρασκευή, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 ο διεθνής Νορβηγός δεξιός αμυντικός.

Και λοιπόν, συνεχίζουμε με το κεφάλαιο Ευρώπη. Καθώς έχουμε τους αγώνες του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Νορβηγία, του Παναθηναϊκού με την Χράντα Τσκράλοβε στην Τσεχία για το Conference League, και για το Europa League έχουμε τον αγώνα του Όφη με την ΤΣΚΑ Σόφιας στην Βουλγαρία, με τους

0: με τους ελληνικούς συλλόγους να κυρίως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Όφη έχει ένα μαξιλάρι ασφαλεία στο 3-0, οπότε πάει πιο πολύ για διαχείριση ο Όφη στον αγώνα της Βουλγαρίας. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν ένα, μπορεί να πει κάποιος, δύσκολο έργο απέναντι στις ομάδες. Όχι, δεν είναι δύσκολο έργο. Το έργο είναι δύσκολο από την άποψη ότι δεν κέρδισαν καμία από τις, δεν κέρδισαν στο γήπεδο τους κανένας από τους δύο. Ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία 1-1 με την Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός επίσης έφερε ισοπαλία 2-2 με την Χράντετς Κράλοβε, με την Χράντετς η οποία μπήκαν 2 γκολ στο 89 και στο 90-4 για να, ουσιαστικά για να ξανάρθουν όλα στο 0, εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε ένα προβάδισμα 2 γκολ, με τα 2 γκολ που είχε σκοράρει ο Τετέι στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και εν συνεχεία χαλάρωσε πάρα πολύ ο ρυθμός των Πρασίνων, με αποτέλεσμα να χάσουν ακόμα και το παιχνίδι. Δεν έχασαν, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος αποκλεισμού όσον αφορά στο αποτέλεσμα, γιατί όλα είναι ανοιχτά, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα προβάδισμα για κανέναν, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ο μεν είναι μπροστά ούτε ο δε, όλα είναι στο μηδέν, δηλαδή έχουμε και στις δύο περιπτώσεις τελικούς, καθώς δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ, δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ από το 2021 και έπειτα. Με τον Παναθηναϊκό να κατεβαίνει χωρίς τον ΠΑΟΚ, όπως ακούσατε ανακοινώθηκε από την Χαύρη, έχει τα διλήμματα του Τζέικομπ Νίστρουπ, κυρίως για το δεξί άκρο της επίθεσης, καθώς σκέφτεται ποιον θα ξεκινήσει, αν θα ξεκινήσει τα μπόρδα, αν θα ξεκινήσει η Πελίστρη. Ο Κάτρης θα είναι αυτός ο οποίος θα αγωνιστεί στην θέση του Τσάπρα, ο οποίος, θυμίζουμε, Τσάπρας είχε τραυματιστεί στον αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου, ενώ ο ΠΑΟΚ εναντίον της Μπραν στην Νορβηγία έχει μια σημαντική απουσία του Αντρία Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση την οποία είχε κάνει ο ΠΑΟΚ για μείωση της ποινής του Αντρία Ζίβκοβιτς, του αρχηγού του, και έτσι οι ασπρόμαυροι δεν θα αγωνιστούν με τον Αντρία Ζίβκοβιτς. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα για να προκαλέσει πονοκέφαλο στον Αλέσιο Λύση. Και εντάξει, ο Όφη, άσχετα αν οι περισσότεροι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι, δεν θα έχει διαθέσει το Χρυσοσκόντης τον Ισέκα, ο οποίος Ισέκα έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Καλή επιτυχία εννοείται και στις τρεις ελληνικές ομάδες. Θα είναι πολύ ωραίο, θα είναι πολύ δανεικό να έχουμε τρεις ελληνικές προκρίσεις, με τον Όφη στο Europa, εφόσον μπορεί να πάει στο Europa, αλλά και πες ότι γίνεται το θαύμα και πάει Conference, πάλι δεν πειράζει, Όφη θα παίξει ευρωπαϊκούς αγώνες στο Παγκρέτιο στάδιο, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για αυτούς που παίξουν στο Europa, είτε όχι. Αλλά εφόσον έχουν το προβάδισμα για το Europa, γιατί να μην πάνε εκεί, γιατί να μην πάνε εκεί. Μακάρι να δούμε τρεις ελληνικές προκρίσεις, τη συνέχεια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, καθώς θα είναι ευκαιρία για τους δύο συλλόγους να μαζέψουν βαθμούς στην Ευρώπη και να φέρουν και βαθμούς στην Ελλάδα, αναλόγως και τους αντιπάλους ο οποίους θα κληρωθούν. Αν και στο Conference League δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή αντίπαλος ο οποίος να είναι φόβητρο, όλες οι ομάδες είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Εντάξει, τώρα
1: Radio Rumeli News.
0: Και αυτές τις ομάδες, καθώς η Brighton, okay, δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά δεν πάβει να είναι μια αγγλική ομάδα η οποία έχει ξαναβγεί και στην Ευρώπη, είχε βγει στο Europa πριν τρία χρόνια, είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, όπου είχε ιτηθεί 3-2 μέσα στην Αγγλία, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφεια με εύστοχο πέναλτι του Ζωάο Πέντρο πήρε την νίκη, μια νίκη πολύ σημαντική για την συνέχεια στο Europa League. Και τι άλλο ήθελα να πω πάνω σε αυτό. Ναι, ότι μπορεί να μην έχει την εμπειρία η Brighton, αλλά δεν πάβει να είναι μια αγγλική ομάδα που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια ειδικά πόσο μεγάλη επένδυση πέφτει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Γιατί η Brighton έχει κάποια σύν και κάποια πλην. Το πλην είναι η εμπειρία η οποία δεν έχει, που την έχουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, και το σύν είναι αυτό που σας είπα με τις επενδύσεις. Πλάκα. Τώρα που το σκέφτομαι, σε περίπτωση πρόκρισης της Brighton, γιατί να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι με την Τρόμζο είχε λήξει 0-0, οπότε ούτε εκεί έχει κριθεί κάποια πρόκριση. Πιστεύω ότι εφόσον περάσει η Brighton με το καλό, που εγώ προσωπικά εύχομαι να περάσει η Brighton την Τρόμζο, θα δούμε περισσότερες φορές φέτος την χρησιμοποίηση από τον προπονητή της, από τον προπονητή της Brighton, από τον προπονητή των Γλάρων, την χρησιμοποίηση των Μπάμπη Κοστούλα και Στέφανο Τζίμα, κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό να αποκτήσουν παραστάσεις, να πάρουν παιχνίδια, ειδικά σε μια διοργάνωση όπως είναι το Conference League, που okay, είναι η τρίτη εντάξει διοργάνωση της UEFA, είναι μια σημαντική διοργάνωση της FIFA, λέω, της UEFA, είναι μια σημαντική διοργάνωση για την συγκομιδή στους βαθμούς, αλλά δεν έχει τις ομάδες φόβητρα να πεις ότι δεν μπορεί να παίξει κάποιος. Οπότε, δηλαδή, θυμάστε όταν είχε κατέβει Chelsea στο Conference League, που έτυχε να αποκτήσει στο Conference League η Chelsea τη σεζόν 2024-25, τι έγινε? Πήγε και το πήρε σβηστά. Και δεν το πήρε με τη βασική της ομάδα. Το πήρε με κάποιους βασικούς παίκτες, αλλά κυρίως χρησιμοποιήθηκαν οι δεύτεροι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι εννοώ, η Chelsea τότε, δεν ξέρω αν τον έχει ακόμα βέβαια, είχε αποκτήσει μόλις από την Μπριζ τον Μαρκ Γκιού. Ο Γκιού είναι ένας ποδοσφαιριστής από την Ισπανία, γέννημα θρέμα των Ακαδημιών της Μπαρτσελώνα, είχε σκοράρει κιόλας στον ντεμπούτο του με την Μπαρτσελώνα. Αυτός πήγε στην Μπριζ. Από την Μπριζ είδαν κάποιες εμφανίσεις στην Τζέλση και τον τσιμπήσανε με μεταγραφή. Σε 9 συμμετοχές στο Conference League, ο Γκιού είχε 6 γκολ. Ήταν ο πρώτος σκόρερ, αν δεν κάνω και κάποιο λάθος κιόλας, εκείνη τη σεζόν ήταν και ο πρώτος σκόρερ στο Conference League της Chelsea, το οποίο εν τέλει κατέκτησε. Αν το δούμε αμέσως,

Ο Μάργιου δεν ήταν πρώτος, ήταν ο πρώτος της Chelsea, αλλά δεν ήταν ο πρώτος σκόρερ γενικά στο Europa League, στο Conference League εκείνης της περίοδου. Καθώς εκείνη τη χρονιά είχε βγει πρώτος σκόρερ με 8 γκολ ο Πουλούλου της Γιαγκελόνια, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος. Όπα, όχι. Ο επόμενος είναι ο ελεύθερος. Στην Αλχαζέμα αγωνίζεται ο Πουλούλου. Έχει υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Έχει κάνει τους πρώτους του αγώνες με την Αλχαζέμ. Ο Μπακαμπού είναι αυτός ο οποίος είναι ελεύθερος, που ήταν και δεύτερος σκόρερ στο Conference League με 7 γκολ. Ενώ εν συνεχεία ακολουθεί ο Κούσης από την Λιθουανία, ο οποίος αγωνίζεται στην Τσέγε, και όχι μόνο αυτό, και μετά είναι ο Γκουι, δηλαδή είναι τέταρτος σκόρερ στο Conference League ο Γκουι, με 6 γκολ. Και αυτή τη στιγμή ο Γκουι παραμένει στην Τσέλσι, αλλά έχει να αγωνιστεί από ό,τι βλέπω από τον Απρίλιο σε παιχνίδι με την Brighton που είχε μπει ως αλλαγή. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι, θα είναι η συμμετοχή της Brighton στο Conference League, μόνο και μόνο για να συμμετέχουν οι Κοστούλας και Τζίμας, όπου ξέρετε τι συνέβη με αυτά. Κάνεις παραστάσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εν συνεχεία έχεις κανένα δύο κεφάλια από πάνω σου να σε παρακολουθούν. Μπορεί αυτά τα κεφάλια να είναι από κάποιες ομάδες οι οποίες να είναι στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, και μιλάω τώρα για Serie A, Bundesliga, Premier League και τέτοια. Πότε δεν ξέρεις. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τα ποδοσφαιρικά. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά στον αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα, τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, του Eurovolley Γυναικών, το οποίο, όπου ο όμιλος της Ελλάδας διεξάγεται στην Τσεχία, στο Μπρνό, εκεί όπου ιτήθηκε η Ελλάδα 3-0. Ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς είχαν προκριθεί και οι δύο ομάδες. Απλά η Ελλάδα ήθελε κάτι παραπάνω για να έχει ένα καλύτερο πλασάρισμα στην φάση των 16, όπου μάλιστα σε αυτό το πλασάρισμα να αντιμετώπιζε κάποιον αντίπαλο ο οποίος να είναι στα μέτρα της. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, θα αντιμετωπίσει ή την Γαλλία ή την Σουηδία στις φάσεις των 16. Δεν έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το μάτς. Η Σερβία ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Οι Ελληνίδες παίζανε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, και σήμερα, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων, θα μάθουμε τον αντίπαλό της στους 16. Και πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη δύο ειδήσεις. Καθώς έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια, η FIBA ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων του Μουντομπάσκετ του 2027 του Κατάρ από σήμερα, από 27 Αυγούστου 2026, και ότι η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντόμινικ Λιβάη.

Θα έχουμε και τις κληρώσεις του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμελία, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούγιου, και στην εκφώνηση των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο τις ίδιες ώρες, από τις 11 έως τις 2. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Και εννοείται καλή επιτυχία στις ελληνικές μας ομάδες. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

κιθάρα, γρατζουνάω σε κάποια χαμουδιά. Ένας γλάρος που πετάει, με κοιτάει από ψηλά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ωρών.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Τσιάκη, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμπάτης.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμε News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούλης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και

0: παραδοσιακά, λεβεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
0: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Λεπρεμιέρα Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Λεπρεμιέρ.
0: Λεπρεμιέρα Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Η ύμνη της Ισπανικής Άσια τους κεντρινόμαυρους που τη χαρακτηρίζουν ως απειλή για τους μεγάλους της Ευρώπης μετά τη χθεσινή της πρόκριση. Στον Κυριακάτικο αγώνα με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης στρέφεται η Ένωση. Στο Youth League θα συμμετέχει η K19 της Ένωσης. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Μάρκους Πέντερσεν, καθώς οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με την Τωρίνο στα 6-2 εκατομμύρια ευρώ. Ο 26χρονος νορβηγός δεξιός μπακ αναμένεται το βράδυ στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Προς το παρόν δεν υπάρχει οικονομική συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Σεβίλης για τον Ρούμπερ Βάργκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Και άλλες λύσεις για τη θέση του αριστερού εξτρέμ εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Το ευρωπαϊκό του μέλλον παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Χράντετς Κράλοβες στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ για τα play-off του Conference League. Πελίστρια Ταμπόρδα και Αντίνο διεκδικούν θέση στη βασική ενδεκάδα. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Κάτρης. Σέντρα στις 8. Περιγράφει για τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky. Το μονοετή δανεισμό του Τουμπά στη Χαύρη ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ. Η Αλουαχντά ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Άνταμ Τσέριν έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Περνάει από ιατρικά ο Ιβραν Λούζα και υπογράφει για 4 χρόνια. Για ακόμα ένα χαφ θα κινηθούν οι πράσινοι. Όλα για όλα στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα οι ασπρόμαυροι αντιμετωπίζουν την Μπραντ στον επαναληπτικό του 1-1 της Τούμπας με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League και τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με δίδυμο Ζαφίρη Σάντα Μαρία στη μεσαία γραμμή και Χατζηδιάκου Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας, τα σχέδια του Αλέσιο Λύση. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέλιου Στεργιάδη και τηλεοπτική από Open. Σε προχωρημένες επαφές με στόπρα και επιθετικό βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς. Πλησιάζει στην Τωρίνο ο Πορτογάλος Χαφ Μπραγκάνσα που και με τους ασπρόμαυρους. Την πρόκριση στη League Phase του Europa League θέλει να κλειδώσει ο Όφη που στις 9 φιλοξενείται από την CSKA Σόφιας για το δεύτερο παιχνίδι των play-off του στη ρεβάνση του υπέρ του 3-0. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Μπουχαλάκης και Καραχάλης διεκδικούν μια θέση στον άξονα. Εκτός ο Άρων Ισέκα λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Ο Άρης κινείται για την απόκτηση του 29χρονου Ιβοριανού μεσοπιθετικού της Μπαστιά Αλεξάνδρ Ζαουαΐ. Παράλληλα, οι κίτρινοι αναζητούν αριστερό μπακ και στόπερ με την περίπτωση του 31χρονου Βάντερσον της Κρουζέιρο να βρίσκεται στο προσκήνιο. Την απόκτηση του 24χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Ιουσούφ Μπάτζη ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Ο Δημήτρης Φλιώνης έμεινε εκτός 12ης της Εθνικής Ελλάδος για τον αυριανό αγώνα των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 με την Ουκρανία στη Ρίγα, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Επίσης εκτός έμειναν οι Μωραΐτης και οι Περσίδης. Το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή για την Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Λιγότερα από 5.000 εισιτήρια έχουν απομείνει για τον αγώνα της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Λίβερπουλ και Παρίσι Ζερμέν ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά στην ομάδα του Merseyside. Στα 140 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για τον 23χρονο διεθνή Γάλλο επιθετικό. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου τερματοφύλακα της Φενέρμπαχτσε Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Μπλαουγκράνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, τουλάχιστον μέχρι και αύριο. Τη Δευτέρα είναι το καινούριο πρόγραμμα. Πήραμε σκητάλη από τον Δήμο και από όλους εσάς που τα λέγατε νωρίτερα στην προηγούμενη ώρα. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Σήμερα είναι η μέρα για τους Ευρωπαίους, πιστεύω, και εύχομαι δηλαδή να κάνουν ό,τι έκανε και η ΑΕΚ χθες. Καλό για τον εαυτό τους, καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αλλά και ο Όφη. Οι δύο πρώτοι έβαλαν δύσκολα στον εαυτό τους, αφού το πρώτο μάτς το είχαν στο γήπεδό τους. Ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία 1-1. Ο Παναθηναϊκός, ενώ ήταν 2-0 μπροστά, την κυριολεκτικά τελευταία φάση κατάφερε, γιατί μόνο για κατόρθωμα μπορούμε να πούμε ότι ήταν αυτό, να φύγει ισόπαλος από το γήπεδο, να πάρει στην ουσία την ισοπαλία η αντίπαλός του.

Παραθηναϊκός λοιπόν απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε στις 8, την ίδια ώρα είναι και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Κατσάτος θα μεταδώσει το μάτς του Παναθηναϊκού, ο Στέλιος Τεργιάδης το μάτς του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Ιωάννου το μάτς του ΟΦ είναι στις 9. Να ευχηθούμε απλά καλή επιτυχία σε όλες και στις τρεις μάλλον ελληνικές ομάδες. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής, παρέα βέβαια με όλους εσάς εκεί έξω. Να δώσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

0: Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, και πάμε έτσι να ξεκινήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου, πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι μόνο. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε, πώς πάντε?
0: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ, τα νέα σου.
0: Τι να πούμε τώρα από τα νέα. Είδα μια ανάρτησή του και, με ανάρτησή σου, φίλε, και με προβλημάτισε.
1: Ήρω.
0: Για το κύτταρο Κωτόπουλου που λες.
1: Α, αυτά τα έχω πει από πότε.
0: Το ξέρω ότι τα έχεις πει από... Και έρχεται, γιατί διάβαζα σήμερα κάπου στην Αμερική, δεν θυμάμαι, που άρχισαν να βάζουν τις κατσικούλες στα δάση, ούτως ώστε να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν καλά για την αποψήλωση. Και το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι από επαρχία και ξέρεις πολύ καλά ότι η κτηνοτροφία πάει να εξαλειφθεί σχεδόν σε ένα μεγάλο βαθμό. Έχουν κλείσει τα δάση, δεν υπάρχουν στα βουνά πάνω πλέον τώρα... αρκετά ζώα που υπήρχαν παλιά το καλοκαίρι, απαγορεύσαν κάποια στιγμή τις μετακινήσεις των ζώων με τις αρρώσκες. Υπάρχει ένα θέμα σε όλο αυτό και εύχομαι να μην φτάσουμε σε αυτό που είπες, που καταλήγει η ανάρτησή σου για το γάλα και για το κρέας, που θα είναι...
1: Ότι θα είναι για τους ολίγους.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, εδώ και πολλά χρόνια έχω πει και ήδη έχουν περάσει.
0: Βλέπεις. Και για το συνθετικό κρέας κιόλας, φαντάσου.
1: Τα είπε και ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο Κουρέτας. Τα έχουν πει και άλλοι και είναι επίσημα. Πήραν το συνθετικό κρέας, έχει αρχίσει και πολύ και επίσημα πλέον σε πολλές χώρες. Είναι η νέα εποχή που έρχεται, διότι αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν αρκούν οι πηγές.
0: Ναι, δεν αρκούν, αλλά δεν βοηθάνε κιόλας οι εκάστοτε κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, φίλε. Μα είναι μεγάλο θέμα, μα είναι πραγματικότητα, σου λέω. Και εσύ τώρα σε επαρχία είσαι. Δεν το βλέπεις αυτό? Παλιά ήταν έτσι. Γενικά τα βουνά, που δεν είχαμε και τόσες πυρκαγιές, υπήρχε άλλη οργάνωση, έτσι. Με τους θηροφυλάκες, με χίλια δυο. Και τώρα είναι παρατημένα όλα.
1: Το κακό έρχεται πάντα πίσω από την πόρτα, με πρόσχημα το καλό. Με πρόσχημα λοιπόν αυτή τη στιγμή, ότι την ασφάλεια της τροφής και τα λοιπά, βλέπεις πόσα πράγματα περνάνε. Από τους σπόρους μέχρι τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων, μέχρι ότι για την κλιματική αλλαγή ότι ευθύνονται οι Ελλάδες, έχουμε ακούσει από τη δεξιότητα του άνθρακα, αλλά αυτό δεν είναι της πλάκας, αυτά έχουν ποτέ από επίσημα.
0: Ακριβώς. Και να σου πω κάτι. Δεν μπορεί κάποιος νέος τώρα να πει ότι θα μείνει στην επαρχία, θα πει θα γίνει κτηνοτρόφος, γιατί καταρχήν δεν βγαίνει, δεν γίνεται, δηλαδή δουλεύει όλη μέρα και μπαίνει μέσα.
1: Το κόστος αυτή τη στιγμή λοιπόν με όλα αυτά μεγαλώνει, οπότε αυτομάτως, όπως το είπες, αυτομάτως από τη μία αυτό, από το πρωί που ξυπνάς και βλέπεις τα social και λες δεν μπορεί να είναι ο κτηνοτρόφος και οι άλλοι να κάνουν ζωάρα, άρα σε απομακρύνει από το χωριό, από την αγροτική παραγωγή, από την κτηνοτροφική παραγωγή, σε απομακρύνει, ταυτόχρονα το κόστος είναι πλέον δυσβάσταχτο. Μπαίνουν περιορισμοί από θέματα ασθενειών μέχρι, για πολλούς λόγους, αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Είναι τεράστιο το θέμα, αλλά και οι ασθένειες και παλιά υπήρχαν, φίλε, από μόνο είναι στα ζώα, υπήρχαν οι λύσεις.
1: Ακριβώς, και είναι παγκόσμιο το ζήτημα. Με αποτέλεσμα λοιπόν που καταλήγουμε, επίσης έρχονται κάποιοι νέοι τρόποι, υδροπονία για παράδειγμα, λοιπά, κάποιες νέες, βλέπεις ότι δημιουργούνται μεγάλες πλέον παραγωγικές μονάδες για τα τρόφιμα και για την κτηνοτροφία, οπότε με όλα αυτά στην ουσία οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες και στην κτηνοτροφία και στην αγροτική παραγωγή θα παραμείνουν, οι πρώτες ύλες ποιότητας βλέπεις ότι πάνε στο εξωτερικό, το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ. Τελικό κόστος αγοράς για τον καταναλωτή πλέον είναι δυσθεώρητο.
0: Αυτό γίνεται και στη γεωργία, πέρα από την κτηνοτροφία, έτσι.
1: Παντού, ναι, γεωργία, κτηνοτροφία, παντού, παραγωγική παραγωγή, όλα. Οπότε, πού καταλήγουμε? Στο γεγονός ότι αυτό που έλεγα εδώ και πολλά χρόνια, ότι επειδή και ο πλανήτης μεγαλώνει σε πληθυσμό, θα δημιουργηθούν νέοι τρόποι από τα εργαστήρια που λέμε παραγωγής τροφής. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή η τροφή, έτσι, προφανώς. Μην πάμε και στις άλλο άκρο, γιατί αυτά είναι οι κακοί που λέμε συνωμοσιολογία, κακή πλευρά της. Δεν σημαίνει ότι θα σε ταΐζουν για να πάθεις κάτι. Απλά δεν θα έχει την ποιότητα την οποία, λογικό, όπως και με τα φάρμακα υπάρχουν και τα γενώσιμα. Δεν θα έχει την ποιότητα την οποία θα έχει πλέον λιγότερος κόσμος στον πλανήτη, που θα έχει την άνεση την οικονομική να πληρώσει και να αγοράσει προϊόντα πρώτης διαλογής. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο, το οποίο δημιουργείται, αυτό έγραψα, το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, και όταν με έλεγαν τρελό ότι έλεγα θα τρώτε συνθετικό κρέας, με έλεγαν ότι είμαι Μουρλός, τελικά δικαιώθηκα.
0: Ο Μουρλός δικαιώθηκε.
1: Όπως πάντα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι, ας ήταν μια παρένθεση, πάντως είναι τεράστιο, μα τεράστιο αυτό το θέμα, ειδικά για παιδιά που δεν μένουν καν στην επαρχία και τρέχουν να έρθουν στις πόλεις για να πάρουν ένα βασικό μισθό, ούτε να κάνουν οικογένεια, ούτε τίποτα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό.
1: Το οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι από τη μία, και αυτό είναι το λυπηρό πραγματικά της υπόθεσης, είναι ότι από τη μία έχουμε μία κυβέρνηση και στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, και όλοι εδώ στην Ελλάδα πολιτικοί θα σου πούνε ότι πρέπει να έχουμε αποκέντρωση και να στηρίξουμε.
0: Πώς θα έχεις άμα δεν στηρίξεις, ρε Σωτήρη?
1: Αλλά από την άλλη δεν δημιουργούν καμία συνθήκη για να γίνει αυτό.
0: Να σου πω κάτι, βλέπεις τον κάμπο του Αγρινίου, μιλάω για την περιοχή μου, Χέρσο όλο, δεν ξέρω αν ξέρεις τη λέξη, όσοι είναι από υπαρχία καταλαβαίνουν τι λέει. Δηλαδή δεν καλλιεργείται, αυτό εννοεί, αυτό εννοείται, με αυτή τη λέξη. Λοιπόν, έχει τύχει που έχω μιλήσει με πάρα πολλά παιδιά, έχουν ξεκινήσει κάποιες στιγμές, ο άλλος μου λέει έβαλα πατάτα, όχι μόνο μπήκα μέσα, διότι δυσβάσακτο το κόστος να την πουλήσει φορολογία τεράστια και μετά φτάνουμε στις πατάτες Αιγύπτου, στις πατάτες Κύπρου, που λέει ο λόγος, και τα δικά μας δεν καλλιεργούνται.
1: Η νέα συμφωνία που είχαμε τώρα για να παίρνουμε προϊόντα από τη Λατινική Αμερική και τα λοιπά πανευρωπαϊκά, είναι μεγάλα θέματα τώρα αυτά και...
0: Καλά, δεν θα τα λύσουμε εμείς εδώ, αλλά είναι μια πραγματικότητα όμως, φίλε.
1: Όπως επίσης μια πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι η Ολλανδία, για παράδειγμα, που είναι μικρότερη από την Ελλάδα, για δες την παραγωγή αγροτική έχει, η γεωργική, περίπου ζει η χώρα του ΑΕΠ της, είναι πολύ ωραίο θέμα, κάτι το ψάξει κανείς. Δες ότι τώρα ακόμα και στα Εμιράτα αρχίζουν και φτιάχνουν στις ερήμους, βρίσκουν τρόπο να καλλιεργήσουν, και εμείς εδώ που έχουμε τόσα πολλά μετάλλευτα, μήπως βέβαια όλα αυτά γίνονται ώστε μετά από πολλά χρόνια ή σχετικά πολλά χρόνια αλλάξουν οι ιδιοκτησίες.
0: Και αυτό γίνεται γιατί τώρα είναι τα περισσότερα παρατημένα. Ο άλλος σου λέει σιγά τι να το κάνω με τους φόρους που πληρώνει, με τα έμφυα όλα αυτά, να το πουλήσω, φύγει από πάνω μου. Μετά όμως.
1: Ακριβώς. Και μήπως λοιπόν πεις μετά από καιρό να έρθουν οι ξένες εταιρείες, οι οποίες θα πάρουν όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ανεκμετάλλευτα και λες τι έγινε, και ξαφνικά θα πεις μετά ότι θα είναι η γη εκμετάλλευτα.
0: Τότε θα γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω και ένα άλλο νέο. Ο Κώστας Λούκας με το Λεσόρ σήμερα έκανε ατομικό πρόγραμμα. Άραγε, ίσως να μην είναι έτοιμος, λέω εγώ τώρα, δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, προφανώς δεν είναι έτοιμος. Εντάξει, αλλά εδώ θα μπορούσε να ενημερωθεί.
0: Υπάρχει μια ενημέρωση, ακριβώς. Έχουμε κάτι άλλο μπασκετικό. Δεν βλέπω να κινείται.
1: Και την εθνική αύριο το παιχνίδι με την Ουκρανία στη Λετωνία. Σημαντικό παιχνίδι τελικώς για την εθνική ομάδα. Με Παπα-Νικολάου, καλά, Φιλαρετζάκι, το Κούμπο, Μήτογλου, Καλαϊτζάκι. Αντί το Κούμπο Κώστα θα είναι και ο Θανάσιο Κώστα, Στολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Μπαζίνας, Ατζίπλου, Γαραγιανίδη. Στην ουσία η εθνική ομάδα στην περιφέρεια θα είναι καλή, πιστεύω, με το Λιόπουλο, Ντόρσεϊ. Από πίσω θα είναι ο Λαρετζάκης, θα είναι ο Καλαϊτζάκι για την άμυνα. Λίγο Νετζίπογλου. Στο 3 θα είναι ο Θανάσιο Ντοκούμπο, τον Παναγολάου, που θα πάνε και στο 4 βέβαια αναγκαστικά. Στο 5 θα είναι ο Μήτρο, που βέβαια και στο 4. Μαζί με τον Κώστα του Ανατοκούμπο έχουμε ένα θέμα στους ψηλούς, δεν θα πάμε σε χαμηλά σήμερα αναγκαστικά. Στον Άσο βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι και ο Καλάθης, άρα λοιπόν θα είναι το Λιόπουλος Ντόρσεϊ, ο Καλάθης για ένα 15 λεπτά περίπου, για να ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας κλπ. Συν είπαμε Λαρετζάκι εκεί με Καλατζάκι που θα πάνε και σε χαμηλά σήμερα και στο 3. Γενικά μετά, γιατί ο 9 πτάχης περίπου 10 είναι καλή. Απ' την άλλη πλευρά θα λείπει και ο Λέν για την Ουκρανία, είναι σημαντικό. Έχει τον Μίχα Λούκα από τη Γιούτα, ένα καλό παίκτης σκόρερ. Έχουν και το Σούλγκα που πήρε η Ρεάλ τώρα που ήταν στο NBA, δεν έπαιξε εκεί βέβαια, αλλά τούχος νεαρό θα είναι καταφρεμένος. Σκόρερ, νομίζω η Ουκρανία ο οποίος εντυπωσιάζει, αλλά η Ελλάδα σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα, το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να παίξει καλά, δεν έχει παίξει καλά, έχει παίξει τη Σόκα από την Ρουμανία και την Πορτογαλία. Βεβαίως είναι ενισχυμένο τώρα σε σχέση με εκείνα τα παιχνίδια, δεν έχει όμως ένα το Κούμπο και πάλι, υπάρχουν και κάποιες άλλες αποσύρες όπως τη Λούκα, του Λουκαβόπουλου. Αν φάσουμε αύριο, μπλέξαμε για τα καλά. Αν κερδίσουμε, αποκτούμε σοβαρές ελπίδες για να πάμε τελικά στο μικρό μπάσκετ του χρόνου του 27.
0: Αύριο το μάτς είναι στις 7, να πούμε για τους φίλους.
1: Στις 7 και είναι πιο σημαντικό αυτό μάτς παρά την Ουκρανία που είναι πρώτη. Γιατί αν χάσουμε αύριο, η Ουκρανία μπορεί να μας βάλει για τα καλά από κάτω. Έτσι. Άρα είναι σημαντικό από τα δύο μάτς δεν πρέπει να διαλέξει, που λέμε, να διαλέξει. Αν μπορούσε να διαλέξει ένα, που λες, θα έπρεπε να κερδίσουμε την Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Τη Δευτέρα είναι το μάτς το άλλο με την Ισπανία. Στις 7 με 4.800 εισιτήρια να μένουν, έχουν πουληθεί 9.000. Φαίνεται ότι θα στηρίξει ο κόσμος την εθνική μας.
1: Εντάξει, θα στηρίξει ο κόσμος. Εντάξει, εθνική γίνεται και από το χάρκινο μετά. Βέβαια έχει απογοητεύσει τα παιχνίδια στα προβληματικά στο πρώτο παράθυρο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι σωστά θα στηρίξει. Θα δούμε, θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει ως έχει, δεν αλλάζει κάτι. Ο Ολυμπιακός δεν περιμένει κάτι. Ο Ολυμπιακός περιμένει, είπα, μια μεταγραφή από το NBA. Θα είναι ο διάλογος, ζώνη, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι. Θα αργήσει. Περιμένουμε μετά την Εθνική να δούμε αν ο Λαριτζάκης θα πάει τελικά στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός περιμένει το πιο πιθανό. Ο Ολυμπιακός περιμένει και τον Μπουλακίδα, αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, και αυτό πάει για Νοέμβρη. Υπάρχει και το θέμα του ΓΟΚΑ, ο οποίος επίσης περιμένει το Δυτικό Δικαστήριο. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει, αν υπάρξει κάποια προσέγγιση από το Ντουμπάι για να μην χρειαστεί να περιμένουν το δικαστήριο, που λογικά ο παίκτης θα χάσει. Υπάρχει το ενδεχόμενο μια μεταγραφή του ΠΑΟΚ ακόμα, που μπορεί να είναι βόμβα με το Μίροτιτς, παίζει το όνομα αυτό πάντα. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο βασιλικό.
0: Μάλιστα, ένα μήνυμα.
1: Ο Τόμψον, σημαντική μεταγραφή, έτσι, δίπλα στον Αντιτοκούμπο. Άρα ενισχύεται πολύ. Ο Τόμψον μπορεί να είναι 36 τα βούγια, αλλά τα βάζει τα σουτάκια του. 36 και χρειάζεται τώρα που φύγει και ο Χείρο για τους Χιτ, που θα έχουν τη δύναμη τη μεγάλη με Αντιτοκούμπο και Αντεμπάγιο. Αυτά.
0: Και να σας αφήσω με ένα μήνυμα από το φίλο το Σωτήρη, στην κουβέντα που κάναμε στην αρχή, φίλε. Καλησπέρα, λέει ο Σωτήρης. Ο γιος μου είναι στον Πειραιά, η κόρη μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται να έρθει κανένας στην επαρχία από τα παιδιά και εννοείται ότι πρέπει να συντράμουν οικονομικά για να βγουν πέρα. Έτσι δεν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Και εγώ δεν θα διαφωνήσω.
1: Μα είπα, τη μία σου λένε για την αποκέντρωση κλπ. Λέει και από την άλλη δεν υπάρχουν οι συνθήκες. Και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Με αποτέλεσμα
0: παγκόσμιο, η κάθε χώρα, φίλε, πρέπει να δει τι θα κάνει, να το κοιτάξει.
1: Έτσι. Βέβαια.
0: Και κάθε κυβέρνηση.
1: Βέβαια, κάποιες χώρες δεν το δουλεύουν καλά, δεν έχουν αυτά τα θέματα. Η Ελλάδα, αυτό βέβαια, η Ελλάδα αυτή είπε στην κέντρο στην Αθήνα, οδηγεί και στην κατακόρυφη αύξηση των τιμών των ενοικίων, έτσι, γιατί όλοι θέλουν να μένουν στην Αθήνα.
0: Μιλάμε για τρέλα, έτσι, σε αυτό.
1: Έλα.
0: Μιλάμε για τρέλα, λέω, τα ενίκια.
1: Μιλάμε για τρέλα, γιατί υπάρχει τεράστια ζήτηση και ταυτόχρονα οδηγεί και σε μια Αθήνα η οποία πλέον έχει θυμίζει Κωνσταντινούπολη, Πακιστάν, όσον αφορά τις μετακινήσεις, δηλαδή την κίνηση που υπάρχει.
0: Η Αθήνα είναι μόνο για τον Αύγουστο, 20 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου περίπου. Εκεί είναι ανθρώπινη πόλη.
1: Ναι, άρα λοιπόν αυτό όλο το πράγμα δεν δημιουργεί και τις συνθήκες να είναι ανθρώπινη πόλη. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τώρα αυτοί που μας λένε ότι πάνε καλά τα πράγματα, το έχω ξαναπεί και πάλι. Είχα πει εδώ και 10 χρόνια και δικαιώθηκα και δεν χαίρομαι που δικαιώθηκα και βλέπω και πολλά άνθρωπα που λέει γίναμε σερβιτόροι της Ελλάδος, παραπέμπουν σε εκπομπές μου εδώ και 10 χρόνια που έλεγαν ότι οι Έλληνες θα γίνουν σερβιτόροι των ξένων. Τα θυμάσαι καλά με άκουγες.
0: Εγώ τα θυμάμαι, πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, δυστυχώς η Ελλάδα ακμάζει, είχα πει θα ακμάζει η οικονομία της χώρας, αλλά θα φτωχαίνει ο Έλληνας. Και αυτό ακριβώς γίνεται παρά την αύξηση του βασικού μισθού, που το παλεύει αυτό η κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει παραπάνω. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Για την ελεύθερη αγορά μπορεί να κάνει πράγματα παραπάνω όμως. Το θέμα είναι ότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, ενώ βλέπει στην οικονομία της Ελλάδος να πηγαίνει καλά πράγματι, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αγοράζουν οι ξένοι, ανεβαίνει ο τουρισμός, τα έσοδά σου, συμμαζεύτηκε το φορολογικό, ένα μεγάλο θέμα για παράδειγμα. Το ότι η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεονάσματα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν αναφέρει κανείς, είναι ότι συμμαζεύτηκαν τα οικονομικά κυρίως, θα έλεγα, από τη φοροδιαφυγή μέσω της τεχνολογίας.
0: Μέχρι της τεχνολογίας, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, άμα το αναλύσεις, περίπου 30-40 δις αυτά, είναι τα πλεονάσματα που δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, στην ουσία τα χρήματα της Ελλάδας πλεονάσματα.
0: Γρήγορα, Σωτήρη, γιατί θα μας κόψουνε.
1: Ναι, δεν είναι παραγωγικά, οπότε το αποτέλεσμα είναι να κμπάζει η οικονομία που λέμε σχετικά για το μέγεθός της, αλλά ο Έλληνας να δυσκολεύεται να επιβιώσει και με την ακρίβεια και με όλα αυτά τα οποία έχουμε. Μεγάλο θέμα.
0: Εδώ θα τα συζητάμε, φίλε. Θα σας συναντήσουμε και αύριο. Πάμε σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, Σωτήρη. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για μπάσκετ και όχι μόνο.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Το λέω πολλές φορές. Πολύ όμορφες κουβέντες πάντα με τον Σωτήρη. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Το πρώτο για την εκπομπή μας και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.
8: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
12: Τα πάντα.
11: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
15: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
14: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
15: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
14: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
15: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
14: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Είμαστε ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πόρσον Air Live μέχρι και τις 8. Σε μια ευρωπαϊκή ημέρα για τους τρεις, όπως σας είπα και νωρίτερα. Θα ασχοληθούμε και με τους τρεις στην πορεία της εκπομπής. Σε λίγο θα πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο. Να θυμίσω στο μικρόφωνο είναι ο Σάκης Μπουσδούνης. Ο Θανάσης Πουλόπουλος είναι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Είστε συντονισμένοι σωστά στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όπως σας είπα, θα πάμε σε πολύ λίγο στον Μάνο Σταραμόπουλο. Να μιλήσουμε για τα διεθνή, να μιλήσουμε και για τα παιχνίδια τα σημερινά. Να πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος ο δεύτερος. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Εύχομαι ο Παναθηναϊκός να μας κάνει περήφανος. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, καλή μου φίλη Βίκη. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε σένα και στους ακροατές σου, αλλά και στους συνεργάτες σου. Καλή εκπομπή και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και σε όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν σήμερα. Ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Γεωργία από τα...

0: βάρος της FIFA. Yeah. Γιατί θέλει πάνω απ' όλα να προστατεύσει το ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν οι γυναικείες ομάδες ή οι ομάδες νέων που αυτή την εποχή και αρχές του 27 υπάρχει και παγκόσμιο κύπελλο γυναικών, να μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά οι ευρωπαϊκές ομάδες. Ωστόσο, ετοιμάζεται να καταθέσει αγωγή, 60 σελίδες θα έχει, το οποίο θα κατατεθεί στο δικαστήριο της Ελβετίας βάσει του άρθρου 158 του ποινικού κώδικα της Ελβετικής Ομοσπονδίας, καθότι και θα πάει μετά στην νότια περιφέρεια των ΗΠΑ, στη Φλόριντα. Το κατηγορητήριο και η αγωγή στρέφεται εναντίον του πρόεδρου της ΦΥΦΑ Γιάννη Φαντίνο και άλλων αξιωματούχων και τους κατηγορεί ότι με μυστικό τρόπο οργάνωσαν την πρόταση που κατέθεσαν μόνοι τους για πώληση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων σε ιδιώτες. Τώρα βέβαια να θυμίσουμε ότι επειδή έχει πάρει όλες τις εγγύσεις η UEFA, γι' αυτό αποσύρει το μποϊκοτάζ εις βάρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ωστόσο όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Τζάνι Φαντίνο βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει τέταρτη θητεία, αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό καθότι η UEFA τον κατηγορεί για ποινικά κολάσιμη οικονομική διαχείριση σε ένα αποτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο του Forward Enterprise, και υπάρχουν όπως είπαμε ξεχωριστά αιτήματα τα οποία στηρίζουν στο ελβετικό κώδικα νούμερο 158. Επίσης πρέπει να πούμε, είχαμε τα επεισόδια με τη λήξη του αγώνα στο Λιόν Φενέρμπαχτσε που νίκησε 2-1 η τουρκική ομάδα και προκρίθηκε και αυτή στο League Face του Champions League, όταν με τη λήξη του αγώνα ο Γκεντουζή, ο Γάλλος διεθνής χαφ, πήγε στην κερκίδα των οπαδών της Λιόν και έκανε άσυπνες χειρονομίες, έδειξε τα γεννητικά του όργανα φωνάζοντας «Αλέλο», δηλαδή «Μπράβο» στην Μαρσέη που ήταν η πρώην του ομάδα, και ξέρουμε όλοι ότι και στη Γαλλία οι οπαδοί της Λιόν με τη Μαρσέη δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Αυτό λοιπόν πυροδότησε εμπλοκή, έβαλε ένας εξαγριωμένος οπαδός των Λιονέ στο γήπεδο. Μετά από λίγο υπήρξε συμπλοκή και των ποδοσφαιριστών, οπότε καταλαβαίνουμε ότι από εδώ και πέρα το λόγο έχει η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA και βεβαίως τι θα αναφέρει και στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής.
1: Δέχτηκε και κλωσιά από ό,τι διάβασα από έναν προπονητή της γαλλικής ομάδας, από το staff μάλλον.
0: Ναι, και τώρα όπως έγινε, πιθανό να δέχτηκαν χτυπήματα και άνθρωπο Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και αυτό. Τώρα πρέπει να πούμε ότι καταρχήν θα έχουμε και 12 Έλληνες σίγουρα το League Face του Champions League, πέρα από αυτούς της ΑΕΚ, δηλαδή ο Μάριος ο Μπαλαμώτης, ο Δημήτρης ο Καλοσκάμισαν, ο Πέτρος ο Μάνταλος και ο Λάζαρος ο Ρώτα. Θα έχουμε καταρχήν στην Arsenal τον Χρήστο τον Τζόλι, του σίγουρου λέμε, στη Λίβερπουλ τον Τζιμίκα, στην Ιταλία, στη Ρώμα τον Κουλιεράγκη, στην Κόμο τον Δουβίκα, στη Γερμανία τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα από πλευράς Μπορούσια Ντόρτμουντ, στην Πορτογαλία Φώτη Ιωαννίδη, Γιώργο Βαγιανίδη, και θα δούμε βέβαια τι άλλοι μπορεί να είναι.
1: Από ό,τι διάβασα, ο Φώτης σήμερα ξεπέρασε τον τραυματισμό του, συγγνώμη σε διακόπτω, και είναι, έτσι είπε και ο προπονητής ότι είναι έτοιμος και θα είναι στη διάθεσή του.
0: Πολλά θα εξαρτηθούν τώρα, γιατί η Νότιχαμ Φόρεστ έχει ξεκινήσει επαφές με τη Sporting για να πάρει τον Κολοβιανό, τον Λουίς Σουάρες, το φόρ. Αν τελικά συμφωνήσουν, γιατί πριν 15 μέρες υπήρχε επαφή και μάλιστα ισπανική ομάδα που δεν προχώρησαν όμως διαπραγματεύσεις, αν τώρα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και ο Σουάρες μετακινηθεί στην Νότιχαμ Φόρεστ, τότε αυτομάτως ανοίγει ο δρόμος για να παίζει περισσότερο χρονικό διάστημα ο Ιωαννίδης και να δείξει σε τι κατάσταση είναι και πόσο έχει βελτιωθεί. Από τον ίδιο εξαρτάται και μόνο. Τώρα πρέπει να πούμε στα σημερινά παιχνίδια. Καταρχήν έχουμε τον Ασφυγλίσο τον Παχνέκο που έχει φέρει 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο και σήμερα παίζει στο Χράντες απέναντι στην Κράλοβε. Με στόχο να προκριθεί εννοείται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το πρώτο παιχνίδι του Παχνέκου το 1960 για τον κύπελο Παραλυτρών. Τότε ήταν Σπαρτάκ Χράντετς Κράλοβι, είχε χάσει ένα 0, ήρθε 0-0 στο δεύτερο παιχνίδι, προχώρησε η Τσέχη ομάδα. Τώρα που είχε έρθει 2-2 στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, ας ελπίσουμε ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση και να πάρει και μια ρεβάνς από την εποχή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει στο Μπέργκεν απέναντι στην Μπραν, έχει παραχωρήσει μέσα στην Τούμπα 1-1 απέναντι στην ομάδα της Νορβηγίας, έτσι. Όπως είπε ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής της ελληνικής ομάδας, ότι πρέπει σήμερα να παίξουμε όχι με τακτική αλλά με καρδιά. Αυτό θα μετρήσει. Και βεβαίως πάντα η καρδιά σε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα, τα αποκαριστικά, παίζει το ρόλο της. Και ευχόμαστε και ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη πρόκριση που θα τον φέρει στο League Face του Conference League. Να θυμίσουμε ότι ο Ζήκος τελικά δεν έγινε δεκτή η έφεση που είχε καταθέσει ο ΠΑΟΚ, οπότε δεν θα μπορούσε σήμερα να αγωνιστεί. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και τον Όφη που έχει κερδίσει
2: News.
0: Έτσι, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι ένα σημαντικό προβάδισμα, αλλά και εδώ θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας να είναι προσεκτικοί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικά. Αν δεν σφυρίξει ότι δει στη λύση του αγώνα, τίποτα δεν έχει τελειώσει.
1: Να πούμε στις 7 ξεκινάει η κλήρωση, ναι. Μάνο μου, έτσι, σε λίγο.
0: Συγγνώμη,
1: η κλήρωση.
0: Σε λίγο 6 ώρα ζωντανά εδώ στο Grimaldi Forum.
1: Μάλιστα.
0: Όπου από ελληνικής πλευράς αναμένεται να είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ, ο κύριος Μινάς Λυσάνδρου, και η διευθύντρια διεθνών σχέσεων της ΑΕΚ, η Αγγελική Αρκάδη.
1: Μάλιστα. Αύριο θα σας συναντήσουμε από το Μόντε Κάρλο ή θα επιστρέψεις?
0: Μόντε Κάρλο. Στο διαρκούν οι κληρώσεις, θα είμαστε στο Μόντε Κάρλο.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, φίλε.
0: Εγώ,
1: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια για εσένα. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, από το Μοντε Κάρλο. Εκεί που σε λίγο θα ξεκινήσει η κλήρωση για το Champions League, θα μάθει και η ΑΕΚ τους αντιπάλους της. Μας ενημέρωσε για όλα βέβαια τα διεθνή.
3: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είμαστε 14 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7 είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής.

Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ, που περιμένει τους αντιπάλους της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Σε αυτή τη λαμπερή γιορτή, φίλες και φίλοι, το παρόν θα δώσει και ένας άνθρωπος που έχει τιμήσει τη συγκεκριμένη διοργάνωση όσοι ελάχιστοι. Όσο μάλλον ελάχιστη, η παρουσία του αναμένεται να προσδώσει ακόμη περισσότερη έγκλη, λάμψη θα έλεγα, σε αυτή τη διαδικασία και να στρέψει βέβαια και όλα τα βλέμματα πάνω του. Η UEFA γνωστοποίησε ότι στη σημερινή κλήρωση θα βρίσκεται και ο Κριστιανό Ρονάλντο. Ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, αγκάλιασε την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, την οποία έχει σηκώσει 5 φορές στην

ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Ανδρέα Δημάτο, έχει στα ταμεία της, θα πάρει μάλλον εγγυημένα 23,25 εκατομμύρια ευρώ, εγγυημένα μιλάμε έσοδα, ενώ ο κ. Ηλιόπουλος αμέσως μετά το χθεσινό 4-0 επί της Λεύσκη ανακοίνωσε το πριμ που θα πάρουν, θα πάρει το ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ωραίο με τη, θυμάστε την Νόα, έτσι, πήραξε την ΑΕΚ χθες, έδωσε συγχαρητήρια, συγχαρητήρια ΑΕΚ, λέει η Νόα, λοιπόν, ήταν πιο εύκολο χωρίς εμάς το δρόμο σας. Είδες, άμα δίνεις δικαιώματα.

Μια πολύ μεγάλη βραδιά, συγκλονιστική θα έλεγα, για την ΑΕΚ χθες. Όλος ο κόσμος υποκλήθηκε στον Μάρκο Νίκολιτς, τον αρχιτέκτον αυτής της επιτυχίας. Έρχονται και άλλοι θρίαμβοι, λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ήταν μια βραδιά που σίγουρα θα τη θυμούνται για πάντα οι φίλοι της Ένωσης. Βάζει την ΑΕΚ σε μια νέα εποχή, φυσικά με τη σφραγίδα του Νίκολιτς και όλων των παικτών που συνέβαλαν σε αυτό. Το καλό βράδυ φάνηκε από την αρχή. Είδατε που λένε η καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Έτσι λοιπόν, από την αρχή φάνηκε ότι η ΑΕΚ είχε το τρόπο, είχε το momentum να καταφέρει να κουνήσει τον Ντόνι, και όπως έγινε. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε νωρίς στο μάτς. Ο Μαρίν δίνει δεξιά στον Ρότα, αυτός κάνει μια καλοζυγισμένη σέντρα, ο Γιώβιτς εκτελεί και έρχεται πραγματικά το μπαμ στη Νέα Φιλαδέλφια. Πριν συνέλθουν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ, δέχονται και το δεύτερο γκολ. Με σέντρα και αυτή τη φορά, με το Ρέλβας, κάνει την ασίς. Ο Βάργα έρχεται μέσα από μια μάζα παικτών, θα έλεγα. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα, εκτελεί, κάνει το 2-0. Απλοποιείται έτσι η κατάσταση. Ανίκητος χθες ο Βάργα, μετά από ένα πολύ καλοτραβηγμένο κόρνερ του Μάγερ, κάνει το 3-0. Ενώ ο Μαρίν, που σε μια φάση κάνει τρίπλα και μοιράζει στο Γιώβιτς, και προλαβαίνει να τσιμπήσει την μπάλα ο Γιώβιτς, του κάνει πέναλτι ο αμυντικός, εκτελεί ο Μαρίν και κάνει το 4-0. Θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκόλ. ΑΕΚ με Κατσίνοβιτς, με Μάνταλο αν δεν κάνω λάθος. Η ΑΕΚ που μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο πέρυσι, τον Οκτώβρη, είχε ήττα από τον Όφη στο Κύπελλο και έχασε 3-0 από τη Βαγεκάνο στον προημιτελικό του Conference League πέρυσι. Η ΑΕΚ, η οποία είχε αποφασιστικότητα χθες, και αυτό το δείχνει τους τελευταίους μήνες, η αλήθεια είναι αυτή. Αφού, όπως είπαμε, από τον Οκτώβρη πέρυσι μέχρι και τον Αύγουστο, τώρα δηλαδή, η ΑΕΚ έχει χάσει 2 φορές μόνο. Στο πρωτάθλημα έχει ένα σερί 25 αγώνων, 24 από πέρυσι, μαζί με τα play-offs και την πρεμιέρα βέβαια φέτος. Βέβαια στην Ευρώπη καλές είναι αυτές οι βραδιές σαν τη χθεσινή, αλλά θα υπάρξουν και δύσκολες, το ξέρουν όλοι αυτό. Η ΑΕΚ θα πρέπει να ανέβει, να ανεβάσει επίπεδο. Τώρα θα δούμε αν θα ενισχυθεί. Πάντως έγιναν σωστές κινήσεις και φέτος. Και ο Ριμπάλντα και ο Νίκολιτς, οργανωμένα, συντεταγμένα, πολύ όμορφα, ενίσχυσαν την ομάδα. Δεν πήραν έναν αντιπινέδα, αλλά πήραν 2-3 στο κέντρο για να καλύψουν το κενό του Πινέδα. Θα μπει και ο Βιτάλης και ο Αριάγκα. Σίγουρα θα προσφέρουν περισσότερο. Και θα δούμε πώς θα διαχειριστεί τη χρονιά η ΑΕΚ. Μια συναρπαστική έτσι διαδρομή από τον Οκτώβρη μέχρι και τώρα, με τον Μάρκο Νίκολιτς στο τιμόνι. 3 στις 3 προκρίσεις στο Conference Link, που μπήκε βέβαια η ΑΕΚ Link Face πέρυσι. Πρόκριση φέτος με εμφαντικό, θα έλεγα, τρόπο στη Link Face του Champions Link. Και φυσικά το πρωτάθλημα που κατά πολλούς στην ΑΕΚ πολύ συγκλονιστικό ήταν. Από τον Σέρβο τεχνικό βέβαια, στο τιμόνι, με το Σέρβο μάλλον τεχνικό, στο τιμόνι της ΑΕΚ.

Τα δικά τους συγχαρητήρια έδωσαν οι παλέμαχοι της ΑΕΚ στην ομάδα. Η ομάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα, λένε οι παλέμαχοι. Τα καλύτερα έρχονται, λέει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, με ποστάρισμα στα social, τα δικά του. Ο Μάκερ λέει, τι βραδιά ήταν αυτή σήμερα, Champions League, ερχόμαστε. Ο Κάιριν, τι ξεχωριστή βραδιά σήμερα, μόνο ΑΕΚ, όλοι ενθουσιασμένοι στην ΑΕΚ για αυτή την πολύ όμορφη βραδιά. Η ισπανική ΑΣ πάντως αποθεώνει την ΑΕΚ, λέει είναι μια νέα απειλή για τους μεγάλους της Ευρώπης. Ο Μαρίν είπε πως ονειρευόμασταν νύχτες όπως αυτές και τώρα θα τις...

0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω για τους διαιτητές. Το Σάββατο της επόμενης αγωνιστικής, 29/8, μεθαύριο δηλαδή, στις 7.30 Βόλος Ηρακλής, Σταύρος Τσιμεντερίδης διαιτητής, Χρήστος Κορνάς, Αλέξανδρος Μπαλιακάς βοηθεί, τέταρτος κατοίκος στο ΒΑΡ Δημήτρης Μόσχου και Αλέξανδρος Κατσικογιάννης. Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30 Κωνσταντίνος Τσέτσιλας διαιτητής, βοηθεί Μουζακίδης Ζωή Παπαδοπούλου, τέταρτος Κουκούλας, Κουμπαράκης Μέγας στο ΒΑΡ, την Κυριακή τώρα Άρη Σόφη Παπαπέτρου διαιτητής, στις 7.30 το μάτς αυτό, Πετρόπουλος Ψήλος η βοηθή, Φίτσας τέταρτος, Κουκουλάς και Πουλικίδης στο
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: παιδιά χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Ράδιο Ρούμελι News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.

0: Kiss.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

έχει και λευκή η ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρύσο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News

0: Ράδιο Ρούμελι. Νιούν. Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-2. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούδης.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
12: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Αυξήστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
5: Τον Νίκο Κατσάτσο, ο Νικόλας συνεχίζεις εσύ και ο Γιώργος θα παρεμβαίνει όταν χρειάζεται.
6: Okay, έγινε. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτή τη φορά με τον Βαλέντα. Βαλέντα ο οποίος είναι στον Νταρίντα. Νταρίντα ο οποίος δεν έχει βγει. Ο Βλάντιμιρ Νταρίντα, ο οποίος κρατάει. Είχε μπροστά τον 4, είναι από τα δεξιά τώρα στον Ούχριστα. Ούχριστα στον Μιλικάνοβα. Μιλικάνοβα ο οποίος έχει πάρει και τη θέση του δεξιού μπακ. Καθώς έχουμε και αλλαγή, καθώς είχε βγει ο Λούντβιτσεκ. Και τώρα πάμε από αριστερά στο Χόρακ. Χόρακ κάνει τη σέντρα, απομακρύνει ο Καμαρά. Δεύτερη κεφαγιά από τους παίκτες της Χράντετς. Και έχουμε το Βαλέντα. Βαλέντα στο Χόρακ, Σίλτσεκ. Η κόντρα αποκρούει ο Πένια και τώρα θα απομακρύνει ο Αντίνο προσωρινά. Καθώς την μπάλα έχει ο Νταρίντα, θα κάνει μια σέντρα. Εκεί όμως υπάρχουν παίκτες Χράντετς. Πατάνε περιοχή, σουτ 2-1. Offside. Υπάρχει offside νωρίτερα και ακυρώνεται το goal. Οπότε γλιτώνει πολύ ο Παναθηναϊκός. Και από ό,τι βλέπω είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο Καλάμπρια. Μάλλον φάουλ έχει δώσει στον Καλάμπρια.
5: Να δούμε το replay Νίκο. Δεν έχει δείξει ακόμα. Νομίζω φάουλ έχει δώσει. Μα δεν κάνω κάποιο λάθος.
6: Θα το δούμε τώρα. Και φάουλ στον Καλάμπρια. Φάουλ στον Καλάμπρια έχει δώσει. Με φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Καλάμπρια. Δεν υπάρχει τελικά κάποιος εκτεθειμένος. Μπορεί να φάνηκε και από τα αριστερά ο Κλότσεκ. Ωστόσο δεν είναι εύκολο.
5: Όχι, δεν υπήρχε κάποιο site, δεν υπήρχε, ήταν φάουλ στον Καλάμπρια. Να πούμε, να σου πω Νικόλα αυτό που λέγανε πριν για την Τσεχία, η οποία η ομάδα από Γιάμπλονες πέρασε με τη Ρέντι στα πέναλτι. Άρα η μια ομάδα ακόμα από την Τσεχία είναι σε ομίλους της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και παραμένει το 4-1 της ομάδας από την Τσεχία στην επόμενη άλλη ομάδα, τη Βικτόρια Πιτζέν, με το Ερυθρό Αστέρα στην παράταση. Δεν ξέρω να μ' άκουσες, Νίκο.
6: Αυτό τώρα δεν δυνοεί καθόλου την Ελλάδα, καθώς έχει χάσει και σήμερα και μία ομάδα, τον ΠΑΟΚ προλίγου. Οπότε, άμα θέλουμε να ανέβουμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει δουλειά με τον Παναθηναϊκό, να επισημοποιήσει και Όφη την παρουσία του, που εντάξει, Όφη έχει ένα προβάδισμα, έχει ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Και έπειτα να δούμε τι θα δούμε, γιατί έχουμε την ΑΕΚ που είναι στο Champions League και έχουμε και δύο ομάδες, αν δεν αλλάξει κάτι στο Europa. Καλό θα είναι να περάσει και ο Παναθηναϊκός, εφόσον δεν μπορούσε να περάσει ο ΠΑΟΚ, καλό θα ήταν να περάσει και ο Παναθηναϊκός. Και είμαστε αυτή τη στιγμή στο 104ο λεπτό, δεν υπάρχει κάποια φάση μέχρι στιγμής. Αλλάζουν τα στόπερ μεταξύ τους την μπάλα. Και τώρα που κάνει την πολύ ωραία μπαγιά ο Τσέκ προς τον Μιλκάνοβα. Μιλκάνοβα στον Σίτλτσεκ. Σίτλτσεκ, ένα σιρτό σουτ και βγάζει την μπάλα out. 104ο λεπτό. Είμαστε ένα λεπτό μακριά από την λήξη του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Εκτός αν υπάρξει κάποιος επιπλέον χρόνος, π.χ. κάνει 1-2 λεπτά, Αλλά δεν υπήρχε κάποια μεγάλη διακοπή για να πεις ότι πρέπει να μπει κάποιος χρόνος παράδειγμα.
5: Για να δούμε, για να δούμε.
6: Να δούμε, να δούμε. Γιατί καλές είναι οι εκτιμήσεις, καλά είναι τα σχόλια.
5: Πάντως στην παράταση πήγε καλύτερα, καλύτερα έχει μπει στην παράταση, έχουν μπει Τσέχοι.
6: Έχουν μπει πολύ καλύτερα στην παράταση. Πολύ καλύτερα και βγαίνουν μπροστά. Βγαίνουν μπροστά με τον... με τον Φαν Μπούρεν να είναι στην περιοχή, να δέχεται την πάσα από τα αριστερά του Μιλκάνοβα. Μιλκάνοβα τώρα Ούχριτσάτ. Ούχριτσάτ, Βαλέντα, κάνει ένα σούτ ο Βαλέντα, αποκρούει πολύ ωραία ο Πένια. Ένα σούτ το οποίο απείλησε την αιστεία του Παναθηναϊκού. Ένα σούτ το οποίο πραγματοποίησε ο Τρούμπατς. Η Κράλοβε, η οποία έπιασε στον ύπνο τον Παναθηναϊκό, για ακόμη μια φορά δεν υπήρχε πουθενά offside, πουθενά, ήταν κανονικότατη η επίθεση της τσεχικής ομάδας. Τρούμπατς κάνει το σουτ.
5: Λοιπόν, να πάμε και λίγο στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, πώς πάει το μάτς του Όφη?
7: Μέχρι τώρα ο Όφη δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. 0-1 το παιχνίδι, 1-0 μάλλον. Όφη προηγείται τώρα, ένα πλάγιο. Στείλανε την μπάλα στην περιοχή οι Βούλγαροι. Ένα σουτ. Χριστός Παναγία, μπάλα πήγε να βγει εκτός σταδίου. Πέρασε και το Στίβο και τις εξέδρες.
5: Έφτασε στη Σόφια, έφτασε. Στην πλατεία έφτασε η μπάλα.
7: Αυτό λέμε. Είναι ακριβώς τα σουτ που θέλει ο Όφη να του κάνει σε σεκά.
5: Εντάξει, ο Όφη κρατάει πολύ, πολύ εύκολα το 0-1. Δεν έχει στην ουσία κινδυνεύσει πολύ. Εντάξει, είναι μια νίκη η οποία νομίζω θα έρθει και εύκολα. Να πούμε τελείως το ημίχρονο της παράτασης. Το πρώτο ημίχρονο της παράτασης παραμένει το 1-1. Κράλοβε Παναθηναϊκός. Γιώργο, μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, συνεχίζει κανονικά εσύ τον αγώνα φυσικά με τον Όφη.
7: Εδώ ο Ανδρούτσος κέρδισε ένα φάουλ, το οποίο σφυρίχθηκε τη στιγμή που βρέθηκαν σε θέση βολής οι Βουλγαροί. Έχασε την μπάλα εκεί ο Όφη. Ο Ανδρούτσος βέβαια μπήκε πρώτος στην μπάλα, ωστόσο με το φάουλ χάθηκε η κατοχή. Ουσιαστικά οι Βούλγαροι βρέθηκαν σε θέση βολής, ωστόσο υπάρχει το σφύριγμα. Φάουλ λοιπόν για τους κριτικούς. Στο 58 λεπτό λοιπόν, ΦΣΚΑ Όφη 0-1.
5: Γιώργο, καμία να πούμε και μία είδηση πολύ πολύ όμορφη. Ο Καραλής στα Ουράνια, Πανελλήνιο ρεκόρ με φοβερό άλμα στα 6-20 στη Σιρήχη.
7: Υπτάμενος, μεγάλο Υπτάμενος. Εμμανουήλ Καραλής.
5: 6-20 φιλαράκο, 6-20
7: Κάνει απίστευτα πράγματα. Το έδειξε και από το Μπέρμιχαμ το ετοιμάζει αυτό.
5: Για να μας πει και ο Νίκος Κατσάτσος για τον Καραλή, Νίκο.
6: Κάνω και εγώ ένα σχόλιο για τον Καραλή, που σας έχω και μια γρήγορη ιστορία που έχουμε και ημίχρονο και θα σας την πω αμέσως. Λοιπόν, για τον Καραλή πραγματικά δεν έχω να πω τίποτα. Πανελλήνιο ρεκόρ δείχνει πόσο μεγάλος αθλητής είναι στα 6-20. Είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, ατομική επίδοση από αθλητή. Είναι δεύτερος καλύτερος αθλητής όλων των εποχών. Τώρα είναι και στον ανοιχτό στίβο, καθώς το Diamond League γίνεται στον ανοιχτό στίβο. Είχαμε στο κλειστό στίβο το ρεκόρ, το οποίο είχε κάνει το 6-17, και θα σας πω μια ιστορία πάνω σε αυτό, καθώς τρεις μέρες πριν τον αγώνα του στην Παιανία, στο Manolo Fly, στο Fly Athens, το οποίο είχε γίνει, είχα συναντήσει τον Μανουήλ Καραλή στην τελετή βράβευσης των αθλητών από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που είχαν γίνει και διάφορα με δηλώσεις του Ισίδρου Κούβελου, που είχαν του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που είχε αποκαλύψει και διάφορα πράγματα όσον αφορά έργα σε εγκαταστάσεις, πολύ ωραία πράγματα. Και τέλος πάντων πιάνουμε λίγο την κουβέντα με τον Καραλή, και σε κάποια φάση με ρωτάει, θα έρθει το Σάββατο στην Παιανία. Και λέω, θέλω να έρθω, αλλά έχω τις υποχρεώσεις με το ραδιόφωνο, άμα μπορέσω.
5: Λοιπόν, πάμε την ιστορία την πεις μετά, Νικόλα, άλλη φορά, γιατί έχουμε το αποχήνια σε εξέλιξη. Γιώργο, είχαμε κάτι?
7: Έχουμε ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ. Το διώξιμο εδώ του Μπουχαλάκη πήγε να αποβεί μοιραίο. Παραλίγο να έχουμε λοιπόν το διώξιμο του Νικολά, που πήγε να αποβεί μοιραίο. Η κόντρα πάνω στον Οδόη, αν έχω δει σωστά, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Χριστογιώργου. Τώρα έχουμε πλάγιο για την ΤΣΣΚΑ. Πολύ επικίνδυνη στιγμή αυτή για την άμυνα του Όφη.
5: Νίκο,
7: οι Βούλγαροι, οι οποίοι θέλουν να επιτεθούν.
5: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ο Νίκος Κατσάτσος.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο της Τσεχίας, τον αγώνα της Τσεχίας, στο Κράτερ Κράλοβ Παναθηναϊκός στο 1-1. εκεί όπου είναι ξανά ο Φαν Μπίρεν που κάνει ένα πολύ ρωτα κουνάκι στον Τρούμπα. Ωστόσο εκεί πέρα μπαλό Καλάμπρια, ο Καλάμπρια ωστόσο δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή. Και έχουμε τώρα τον Χόρακ. Χόρακ ο οποίος έχει κατέβει στο στόπερ καθώς υπάρχει αλλαγή. Και αν μπορώ να δω καλά, έχει βγει ο Τσέχ και έχει μπει ο, μάλιστα, έχει μπει ο Κουτσέρα. Ο Κουτσέρα έχει μπει που είναι, που αγωνίζεται στη θέση του χαφ, του αμυντικού χαφ, ο Κουτσέρα. Ωστόσο αυτή τη στιγμή παίζει σαν αριστερό wing back με τον Μιλκάνοβα κιόλας να βρίσκεται κοντά του. Μιλκάνοβα, Χόρακ, Βαλέτα στον Ζέντλιζακ, Ζίτζακ, Ζάντλαζικ θα βγάλει την βαθιά μπαγιά και έχουμε πλάγιο για την Χράντετς. Χράντετς Κράλοβε, η οποία έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στα 107. Θέλουμε δηλαδή 13 λεπτά για το τέλος του αγώνα να μάθουμε αν ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί, θα αποκριθεί ή αν θα πάμε σε διαδικασία των πέναλτι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με τον Παναθηναϊκό. Και τώρα έχει την μπάλα ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ο οποίος κοιτάει και ψάχνει λύσεις. Ψάχνει να βρει.
5: Νίκο, δεν ξέρω αν το βλέπεις και εσύ, αν το έχεις αυτή την υγεία εσύ. Ο Παναθηναϊκός στην παράταση είναι σαν χαμένο στο γήπεδο. Δεν ξέρω, επηρεάστησε πολύ η ισοφάριση.
6: Η παράταση δεν έχει ακουμπήσει μπάλα,
5: ναι,
6: Βασίλη.
5: Ναι, ναι.
6: Είναι ακριβώς όπως θα λες. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα ο Παναθηναϊκός στην παράταση, καταφέρει, ούτε έχει καταφέρει να βρει κάποια επίθεση.
5: Αυτό λέω, δηλαδή νομίζω ότι μπήκε πολύ τρομαγμένος με τη σοφάριση στον 93 που έγινε και απειλείται από την Κράλοβε, δηλαδή.
6: Ναι.
5: Άδω, μακάρι να βάλει ένα γκολ και να περάσει, να μην τρέξει τα πέναλτι.
6: Ψυχολογία, Βασίλη, ψυχολογία. Yeah, είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: Πόσο μπορεί να επηρεάσει ένα τέτοιο γκολ.
5: Και όταν γίνεται σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι,
6: Ναι.
5: Έτσι έγινε.
6: Δεύτερο συνεχόμενο καθυστερήσει, τρίτο συνεχόμενο προ τα τέλο. Αλλά ναι, στι καθυστερήσει είναι εκεί που πονάει πιο πολύ.
5: Σωστό. Μαγκαλιά με την πρόκληση, ξαφνικά έχει πάει στην παράταση και κοιτά τώρα τι θα γίνει.
6: Ακριβώ. Και τώρα ο Ντεφράι ακριβώς από την σέντρα δίνει την μπάλα από τα αριστερά στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν είναι στο Καμαρά. Καμαρά ο οποίος τώρα θα δώσει τον ξανά στον Ντεφράι. Ντεφράι θα ξαναδώσει τον Φαντρόγκελεν από τα αριστερά. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο, τώρα περνάει το ημικυκλό Φαντρόγκελεν και πάει να κάνει πολύ ωραία ενέργεια. Ο Γιάνγκουσιτς ωστόσο δεν πρόλαβε ο Καμαρά στην μεγάλη περιοχή.
5: Είπαμε και για τον Καραλή, για τον φίλο που ρωτάει πριν από λίγο, έκανε τεράστιο άλμα, νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 6-20, τεράστιο άλμα για τον Γιάννη Καραλή και μπράβο του. Μανουήλ, συγγνώμη. Και θα πούμε και αργότερα, Νικόλα, θα σε βγάλω να πούμε στον αέρα αργότερα για τον Μανουήλ Καραλή. Τώρα έχουμε τα παιχνίδια μπροστά μας, πάμε.
6: Εννοείται, θα τα πούμε μετά το μάτς.
5: Βεβαίως.
6: Λοιπόν, τώρα έχουμε τον Φαν Μπίρεν. Φαν Μπίρεν ο οποίος ψάχνει λύση και θα δώσει τον Χόρακ. Χόρακ ο οποίος έχει επιστρέψει στο αριστερό wing back. Γενικά γίνονται πολλές εναλλαγές θέσεων. Και τώρα έχουμε τον Βαλέντα. Βαλέντα ο οποίος τώρα θα δώσει από τα δεξιά.
5: Να πούμε, Νικόλα, και ο Κτοντέογλου πέρασε τα 8.45 και έχουμε μεγάλη μάχη με τον Ντουμπλάντης και τον Καραλή. Τα δύο φιλαράκια.
6: Ναι.
5: Πάντα θα ενημερώνουμε. Συνέχισε τον αγώνα εσύ του Παναθηναϊκού και θα ενημερώνουμε.
6: Γίνεται η σέντρα από τα δεξιά τώρα για την Χράντετς. Ωστόσο υπάρχει απομάκρυνση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και έχουμε τώρα τον Χόρακ, ο οποίος πήγε να κάνει μια σέντρα και ήταν ο Καλάμπρια, ο οποίος η μπάλα κόντεραρε πάνω του και απομάκρυνε. Και τώρα έχουμε ξανά τον Τσέχ. Ο Τσέχ είναι μέσα. Τελικά δεν έγινε αλλαγή στα στόπερ, έγινε αλλαγή στα χαφ. Τώρα που βλέπω και καλύτερα, στα χαφ είχε γίνει αλλαγή. Και μάλιστα ο Τσέχ δεν είχε πιάσει καθόλου μπάλα τα τελευταία λεπτά. Τώρα είναι από τις πρώτες επαφές οποίες έχει στην παράταση. Τρελό. Και έχουμε τώρα τον Νταρίντα. Νταρίντα ο οποίος δίνει στον Σίτλτσεκ. Σίτλτσεκ τώρα στον Βαλέντα. Βαλέντα στον Τσέχ. Τσέχ κάνει από την αριστερή ο Χόρακ και έχουμε νέα ευκαιρία την οποία χάνει ο Μιλκάνοβα. Και έχει διακοπή, μια μικρή διακοπή καθώς είναι στον αγωνιστικό χώρο.
5: Πάμε, αφού έχουμε διακοπή, πάμε στον Γιώργο Ιωάννη. Γιώργο.
8: Έχουμε διακοπή και εδώ.
5: Α, ωραία.
8: Μείνει κάτω ο Μπουχαλάκης από ό,τι βλέπω καλά, αν βλέπω σωστά. Έχουμε τραυματισμό λοιπόν μετά από ένα μαρκάρισμα
7: από τον ΕΤΟ στην προηγουμένη περίπτωση. Παραμένει το 1-0 για τον Όφη στο 66.
6: Λήξη συναγερμού, δεν υπάρχει κάτι τώρα, στην Φράντες, οπότε συνεχίζουμε κανονικά.
5: Συνεχίζεις Νικόλα, συνεχίζεις. Χριστούλης, ο Νονός, Χριστούλης.
6: Σίτλτσεκ, απομακρύνει τώρα ο Κυριακόπουλος, έχουν μείνει 10 λεπτά και ο Παναθηναϊκός στην παράταση δεν έχει βγάλει επίθεση. Από τα αριστερά τώρα, ο Χόρακ. Χόρακ δίνει στον... πήγε να βγάλει προς τον Μιλκανόβα, ωστόσο εκεί πέρα ήταν ο Ντεφράι, ο οποίος απομάκρυνε. Μιλκάνοβα δίνει στον Χόρακ. Χόρακ που μπορούμε να πούμε ότι είναι ίσως από τους καλύτερους παίκτες, μην πω ο καλύτερος παίκτης, για την Χράντετς, έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες στον αγωνιστικό χώρο και έχει και δύο ευκαιρίες. Τσέχ, ο οποίος κρατάει. Εδώ τώρα στον Νταρίντα, ο οποίος πήγε να βγάλει στη μεγάλη περιοχή από μακρύνου παίκτη του Παναθηναϊκού, όπου θα πω στη συνέχεια της φάσης Σίτλτσεκ, περνάει από τον Μπάρμε Μπράουν, εκείνο Ντεφράι ξανά. Παναθηναϊκός θυμίζουμε έχει βάλει 3 στόπερ, ο Τζέικομπ Νίστρουπ, και ενώ απομένουν 8 λεπτά, Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει κλειστεί πάρα πολύ πίσω, είναι και εξαντλημένοι και όλα και οι παίκτες της Χράντες Κράλοβε, και αυτό φάνηκε στην φάση την οποία είδαμε τώρα με τον Νταρίντα να προσπαθεί να κάνει ένα κοντρόλ, μια ενέργεια, μια φάση, αλλά δεν είχε την δύναμη την οποία θα ήθελε κάποιος και δεν είχε τη δύναμη την οποία θα είχε ένας ξεκούραστος ποδοσφαιριστής, ένας φρέσκος ποδοσφαιριστής, και η μπάλα κατέληξε στο κορμί του Palmer Brown, στο σώμα του Palmer Brown, στην κόντρα και μετά κατέληξε corner, και τώρα από τα αριστερά έχουμε την Χράντες. Από τα αριστερά, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Όπως επιτίθεται η Χράντες. Νταρίντα εκτελεί. Κεφαλιά απομακρύνεται από τον Palmer Brown. Και έχουμε πλάγιο, αν μπορώ να δω καλά. Έχουμε πλάγιο. Όχι, κόρνερ είναι. Φάνηκε σαν πλάγιο στην αρχή.
5: Να δούμε το κόρνερ και μετά να ακούσουμε το κόρνερ και μετά να πάμε και πάλι.
6: Κάνει ένα δεύτερο σουτ. Νέα κόντρα. Κόρνερ. Κόντρα πάνω στον Ταμπόρδα. Στο 113.
5: Λοιπόν, να δούμε και το δεύτερο κόρνερ της τσέχικης ομάδας και μετά να πάμε και λίγο στον Γιώργο Ιωάννου, εκεί που ο Όφη δεν έχει προβλήματα, παραμένει το 0-1. Νικόλα, συνεχίζει για το κόρνερ.
6: Νταρίντα τώρα από τα δεξιά. Την ώρα που οι Τσέχοι δεν σταματάνε να χειροκροτάνε και να φωνάζουν για την ομάδα τους. Και να δούμε τώρα τι θα δούμε. Νταρίντα η σέντρα. Απομακρύνει ξανά ο Palmer Brown στο ίδιο έργο θεατές. Καθώς έχουμε corner,
7: Βασίλη.
6: Ίδιο έργο θεατές.
5: Ναι, Γιώργο, σε ακούμε.
6: Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή.
5: Γιώργο, σε ακούμε.
7: Μεγάλη στιγμή για τον Όφη με τον Φούντα να εκτελεί σε δεύτερη, να βρίσκεται σε δεύτερη θεατές. Ο Λαπούκοφ του στερεί τον γκολ. Πολύ μεγάλη στιγμή εδώ για τον Όφη που κερδίζει το corner. Ο Νους κατάφερε να βγει νικητής, ο Αϊτόρ τροφοδότησε τον Φούντα, ο οποίος από το πέναλτι περίπου αστόχησε, τον σταμάτησε για την ακρίβεια ο Λαπούκοφ. Πολύ μεγάλη στιγμή για τους κριτικούς, κόρνερ για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Ο Όφης το 69 λοιπόν άγγιξε το δεύτερο γκολ.
5: Το γκολ το δεύτερο το άγγιξε και η τσέχικη ομάδα, έτσι δεν είναι, Νίκο Κατσάτσο, ή κάνω λάθος?
6: Το κόρνερ το πήρε, ναι, η τσέχικη ομάδα, ναι. Είναι δηλαδή πάλι σε ίδιο θεατές είμαστε, απλά αλλάξαμε πλευρά. Από την αριστερή πλευρά πήγαμε στην δεξιά πλευρά. Και έχουμε νέο κόρνερ από Μάκρυση Μπάλμερ Μπράουν. Νέο σούτ για τους Τσέχους με τον Μιλκάνοβα. Και πολλά σούτ μαζεμένα, και έχουμε τις κόντρες όπου αυτή τη φορά απομακρύνει και δεν έχουμε συνέχεια με κόρνερ. Έχουμε συνέχεια με κατοχή της Χράντετς. Να μην θα δούμε. Σέντρα από τα δεξιά, περνάει από όλους. Η κεφαλιά του Σίτλτσεκ και έχουμε out. Κεφαλιά του Σίτλτσεκ, έχει περάσει από τον Ντεφράι ο Τσέχος, επιθετικός, και έχουμε out. Πρώτο σουτ του Μιλκάνοβα, η μία κόντρα μετά την άλλη. Σουτ και του Τσέχο, ο οποίος είχε ανέβει από το κέντρο της άμυνας. Πραγματικά η Χράντετς είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα γκολ, απειλεί πάρα πολύ άσχημα για να μπει το γκολ για τους Τσέχους. 15 προσπάθειες έχει χράτες, 12 οι πράσινοι. Την ώρα που γίνεται ένα κλέψιμο και φεύγει από τον καλό Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς πλασάρει, αποκρούεται από τον φύλακα και η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή με τον Ντέσσερς. Ντέσσερς, ο οποίος παίρνει τη μεγάλη περιοχή. Κρατάει και κερδίζει κόρνερ. Κερδίζει κόρνερ.
9: Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό αυτή.
6: Είχε την πρώτη ευκαιρία στην παράταση με τον Γιάκουσιτς. Πολύ καλή στιγμή ο Παναθηναϊκός, μια στιγμή που την χρειαζόταν. Με το κλέψιμο το οποίο έκανε ο Αντίνο στον Τσεχ, ο Γιάκουσιτς πάει σε περιοχή. Αποκρούει ο Ζάντραζιν στο δέντα τέτ. Ντέσσερς πατάει μετά εν συνεχεία στη μεγάλη περιοχή. Παρ' όλα αυτά.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
13: Η ώρα είναι 10.30.
14: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
15: Θα λέγαμε από τον Χρήστο Κόντι, γιατί βγάζει έναν εκτρέμ και βάζει έναν παίκτη που είναι περισσότερο του ανασταλτικού στυλ, είναι πιο ανασταλτικός. Για πιθανότητα για να διαφυλάξει το 0, να σιγουρευτεί ότι δεν θα κινδυνεύσει.
6: Ξένει κάπως, οπότε δεν ξέρουμε για πώς θα συνεχίσει στην αναμέτρηση ο παίκτης της Χάρα. Δηλαδή μπορούμε από στιγμή σε στιγμή να δούμε...
9: Γιώργο, συνεχίζεις. Γιώργο Ιωάννου, συνεχίζεις.
15: Ωραία, ο Πέτκο τώρα, ο οποίος πέρασε και από το παιχνίδι, παραχωρεί το πλάγιο και ο Περέιρα τώρα μπαίνει στο παιχνίδι. Έξω ο Πίτας λοιπόν, μπαίνει ο Λέο Περέιρα στο παιχνίδι.
9: Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία δύο λεπτά και συν καθυστερήσεις, αν κρατήσει στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο, λόγος σένα μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.
6: Όχι, εντάξει, όλα καλά. Ο Ντεφράι σε κάποια φάση ήταν κάτω στο έδαφος. Την έβγαλε την μπάλα ο Ινιάκη Πένια για να μην συνεχίσει. Ήταν στην μονομαχία με τον Τρούμπατς, εκεί που με τον Φανμπέρεν, τον συμπατριώτη του. Ο Ντεφράι έπεσε κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και έχουμε και μια αλλαγή με τον Βλκάνοβα να βγαίνει, ο οποίος ήταν και αλλαγή, να μπαίνει ο Νέτο Φερνάντες. Οπότε δηλαδή έχουμε αλλαγές όπου είχαν γίνει, γιατί ο Βλκάνοβα δεν ξεκίνησε βασικός, μπήκε εν συνεχεία και βγήκε, όπως και ο Κουντούρης. Μπήκε εν συνεχεία και ξαναβγήκε και μάλιστα ως αναγκαστική αλλαγή. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω τι θα αφήσει αυτό το παιχνίδι μετά το τέλος της αναμέτρησης. Και τώρα με τον Πένια, κάτι δευτερόλεπτα που μένουν. Πένια κάνει μια βαθιά μπαγιά, εκεί είναι ο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ο οποίος κρατάει, κόβεται όμως από τους Τσέχους. Τώρα όμως κόβεται πάλι με Μπράουν, ο οποίος έχει ανέβει. Γιάγκουσιτς, Γιάγκουσιτς στο Ντέζερς. Γιάγκουσιτς στο Ντέζερς τώρα. Καλάμπρια, Καλάμπρια πάει να δω στο Γιάγκουσιτς. Εκεί είναι ο Ντέζερς όμως και περνάει πάρα πολύ ωραία. Πατάει περιοχή, κόβεται όμως από τον Νέτο Φερνάντες. Καλάμπρια ο οποίος έχει ανέβει και αυτός. Και τώρα κόβει και ο Ντεφράι. Ντεφράι που κόβει πάρα πολύ ωραία, ωστόσο χάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και κόβει τώρα ο Καμαρά με φάουλ στον Νέτο Φερνάντες. Με τον Καμαρά να διαμαρτύρει και να λέει στον Σάσα, τον Στάγκεμαν, να λέει ότι ρε, δες τι γίνεται μπροστά. Και τώρα έχουμε κάποιον κάτω στο έδαφος. Έπειτα από αυσιμαχία, αν μπόρεσα να το καλά, θα το δούμε και από το replay. Έχουμε κάποιον. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι αυτό που είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο.
9: Κάτσε να δούμε, να σου πω, Νικόλα, αν μπορούσα να το δω κι εγώ. Γιατί έχει αρκετό κόσμο εκεί. Να δούμε, θα δούμε ποιο είναι κάτω.
6: Και είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο.
9: Ο Ντέσσερς, νομίζω, ναι, ο Ντέσσερς πρέπει να είναι στον αγωνιστικό χώρο.
6: Αλλά δεν φάνηκε να είναι αψιμαχία ή κάτι τέτοιο. Σαν να παραπάτησε. Δεν ήταν αψιμαχία, φάνηκε σαν αψιμαχία. Κάτω είχαν πάει και κάποιοι παίκτες, δύο παίκτες της Κράτης πάνω του, αλλά δεν πήγανε για κακό σκοπό. Οπότε εντάξει.
9: Πάει στο βάρο γιατί, δεν ξέρω για
6: και
9: ποιο
6: πάει
9: λόγο.
6: Στο βάρ. Πάει στο βάρ, πράγματι. Δεν ξέρω ούτε εγώ τι γίνεται αυτή τη στιγμή με την εικόνα την οποία έχω.
9: Ήταν μέσα στην περιοχή ο παίκτης. Για να δούμε, γιατί αν εξετάσει τη φάση του βάρ θα δώσει πέναλτι.
6: Γιατί είναι μέσα. Άμα έχει γίνει κάποια.
9: Φαίνεται, γίνει τώρα το βλέπουμε πάλι. Φαίνεται να πατάει τον παίχτη ο παίχτης στις. Να πατάει τον Τέσσερς. Για να δούμε. Έτσι φαίνεται τον πατάει στη διεκδίκηση. Δύσκολη φάση. Νομίζω τον πατάει. Για να δούμε. Για να δούμε.
6: Και μάλιστα είναι από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα.
9: Ναι, ναι, ναι,
6: έτσι,
9: ναι, λογικά
6: δηλαδή
9: θα είναι το τέλος.
6: Δηλαδή έχουμε συμπληρώσει τα 120 λεπτά και τα έχουμε ξεπεράσει.
9: Δίνει πέναλτι.
6: Και έχουμε πέναλτι, έχουμε πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Το οποίο θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός τελευταία φάση. Έπειτα από μια πολύ κακή παράταση.
9: Γκολ και πρόκριση είναι αυτό, να ξέρεις.
6: Ισχύει, ισχύει, Βασίλη, ακριβώς. Ακριβώς. Και ναι, τώρα που το βλέπω, ο Φερνάντες κάνει το πέναλτι. Ο Φερνάντες πατάει τον.
9: Τον πατάει, φαίνεται τον πατάει.
6: Τον Τέσσερς. Και να δούμε τώρα τι θα δούμε. Στην τελευταία φάση του αγώνα, παρακαλώ, και κίτρινη είναι το Φερνάντες. Ο Παναθηναϊκός, εκεί που πραγματικά δεν υπήρχε στην παράταση, πέρα από το σου του Γιάκουσιτς, τις περισσότερες κερδίσεις έχει Χράντιτς Κράλοβε. Πραγματικά, άμα.
9: Ναι, πέφτει από την Ακρόπολη και βρίσκει πορτοφόλι στην παράταση. Εδώ που τα λέμε, έτσι είναι η αλήθεια.
6: Ναι, δηλαδή,
9: για να δούμε, για να δούμε το πέναλτι. Να μου πεις να πάρει την ευθύνη για να εκτελέσει το πέναλτι. Για να δούμε.
6: Γιατί είναι και πολύ. Γιατί τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε μπορεί να φύγει.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έχουμε γκολ για τον Όφη. Άλλη μία αλλαγή. Γεννάνε και τα κοκόρια των κριτικών. Γιάννης Θεοδοσουλάκης 2-0 στο 78ο λεπτό. Θεοδοσουλάκης που πήρε πριν από λίγο τη θέση του Τιάγκο Νους. Σαν να του είπε ο Νους, έβαλα εγώ ένα γκολ. Τώρα που μπαίνει στη θέση μου, βάλε και εσύ ένα. Ο Θεοδοσουλάκης μπαίνει στην πορεία της μπάλας.
9: Λοιπόν, 2-0 Όφη. Πάμε στον Νίκο Κατσάσο για το πέναλτι. Νίκο.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτό που θέλω να πω, ότι δεν είναι εύκολο να βαράς πέναλτι στην τελευταία φάση στο λεπτό της παράτασης, καθώς άμα μπει το πέναλτι περιγίνουν όλα. Άμα δεν μπει το πέναλτι, θα έχουμε κι άλλα πέναλτι στην ρόσκι ρουλέτα. Την ώρα
9: την
6: που
9: ένα την έχει πάρει ο.
6: Δέχεται κίτρινη, ναι, με μια συμμαχία που έχεις με τον Φαντρόγκελεν.
9: Την μπάλα την έχει πάρει ο Ντέσσερς για το πέναλτι.
6: Και ο Χόρακ είναι αυτός ο οποίος πήρε την κίτρινη και έχουμε τον Ντέσσερς. Στην αρχή την είχε τα πόρτα την μπάλα και τη δίνει στον Τέσσερς. Να δούμε αν ο Τέσσερς μπορεί να βάλει το δεύτερο του γκολ στον αγώνα και αν μπορεί να δώσει την πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, όπου έχει μεγάλη ευκαιρία για πρόκριση έπειτα από μια πολύ τραγική παράταση. Πολύ τραγική εικόνα στην παράταση. Πραγματικά αυτή τη στιγμή, για να είμαστε και ρεαλιστές, είναι τύχη του Παναθηναϊκού. Είναι τύχη αυτή που επικρατεί. Τύχη, καθώς δεν είναι καθόλου ικανοποιητική εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Και έχουμε φτάσει στο 125, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν δοθεί καθυστερήσεις. Αν ο Ντέζερ σκοράρει, τελειώνουν όλα. Και ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στην κλήρωση της League Face του Conference League στις 2 το μεσημέρι όλα Ελλάδος και θα γίνει το 2-1 με την εκτέλεση του Cyril Dessers που πανηγυρίζεται έξαλλα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και από τους φίλους που βρέθηκαν στην Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός, όπως όλα δείχνουν, δεν υπάρχει βέβαια ακόμα τελικό σφύριγμα. Ο Παναθηναϊκός κατά 99% παίρνει πρόκριση στην τελευταία φάση της αναμέτρησης με το πέναλτι του Ντέσσερς. Ντέσσερς ο οποίος το εκτέλεσε με ψυχραιμία με το δεξί του πόδι. Ένα πολύ καλά εκτελεσμένο πέναλτι και στέλνει τον Παναθηναϊκό στη League Face του Conference League. Και αύριο στις 2 η ώρα, 2 η ώρα Ελλάδος, στο Monte Carlo, θα μάθει ο Παναθηναϊκός τους αντιπάλους του στην League Face του Conference League. Θυμίζουμε ότι στην League Face Regular Season, όπως τη λένε μπασκετική, κανονική διάρκεια όπως θέλετε πείτε την, League Face λέγεται όμως, όπως θέλει ο καθένας, δεν παίζουν 8 παιχνίδια στο Conference League, παίζουν 6 παιχνίδια οι ομάδες. Και τώρα έχουμε μια κόκκινη κάρτα η οποία θα δοθεί στον προπονητή της Χράντετς. Θα δοθεί κάρτα στον Χόρεις, David Χόρεις, στην τελευταία φάση του αγώνα. Την ώρα που όλοι οι παίκτες της Χράντετς Κράλοβε βρίσκονται στη σέντρα. Θυμίζω, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός 1-2 στο σκορ. Και δεν υπάρχει, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Και έχουμε, την Χράντετς, τους παίκτες της Χράντετς στημένους στη γραμμή της σέντρας, σαν να είναι American Football, σαν να είναι NFL, και φεύγουν όλοι μπροστά, και τώρα από τα δεξιά, και γίνεται το λάθος, καθώς γλιστράει ο ποδοσφαιριστής της Χράντετς από τα δεξιά, γλιστράει ο Χόρακ. Και την ώρα που έχουμε μια κοκορομαχία με τον Τρούμπατ στον Αντίνο που είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο και δέχεται μπουκάλια από τους πλαστικά ποτήρια και μπουκάλια από τους Τσέχους φίλους. Την ώρα που πάει να γίνει μια συμμαχία με τον Μπράουν αυτή τη φορά, κίτρινη κάρτα στον Τρούμπατ, ο οποίος πηγαίνει προς τον Πάλμε Μπράουν. Και έχουμε πλάγιο το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Αντίνο είχε κάνει την κόντρα στον Τρούμπατ. Και τώρα έχουμε αψιμαχίες, έχουμε κοκορομαχίες εδώ στο Χράντετς Κράλοβε με τους παίκτες της ομόνης ομάδας, και έχουμε κίτρινη για τον Τρούμπατ. Κίτρινη για τον Τρούμπατ, διαμαρτύρεται στον Γερμανό ο Χαφ με τον Φαντρόγγελεν, ο οποίος πάει, του λέει να ηρεμήσει του Τρούμπατ. Και έχουμε φτάσει στο 128 χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς τίποτα. Έχουμε φτάσει στο 128 και ακόμα περιμένουμε. Ακόμα περιμένουμε να εκτελεστεί το πλάγιο από τα αριστερά. Ο Ντέζερς, να πούμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού όπου σκοράρει δύο γκολ. Σκοράρει δύο γκολ και πάνω. Καθώς δεν είχε πολλά γκολ στον Παναθηναϊκό λόγω του τραυματισμού του. Και έχουμε τώρα τον Κυριακόπουλο, ο οποίος θα κάνει το πλάγιο. Είμαστε στο 129. Κάνει το πλάγιο και συνεχίζεται ακόμα ο αγώνας. Συνεχίζεται με την μπάλα στην κατοχή της Χράντετς. Πάει να κόψω τα μπόρδα, κόβεται τώρα. Και έχουμε τώρα τον Τρούμπατ. Τρούμπατ που θα δώσει από δεξιά. Και έχουμε νέο πλάγιο αυτή τη φορά για την Χράντετς Κράλοβε με τον Φαντρόγγελεν. Η τελευταία φάση του αγώνα. Τώρα ρωτάω. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Τρούμπατς από τον Κυριακόπουλο. Ο Τρούμπατς είναι Νταρίντα. Ο Νταρίντα από τον Κυριακόπουλο κερδίζει το φάουλ. Και πραγματικά μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα τελευταία δραματικά λεπτά της αναμέτρησης. Λέω λεπτά γιατί όπως έχει γίνει, όπως έχει προχωρήσει η εξέλιξη του αγώνα, δεν ξέρω αν μπορώ να πω με βεβαιότητα δευτερόλεπτα. Και έχουμε τώρα τον Νταρίντα στην τελευταία φάση του αγώνα για την Χράντετς Κράλοβε, την προσπάθεια της τσεκικής ομάδας να ισοφαρίσει σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην παράταση, αλλά δεν κατάφερε να βρει τον γκολ και έχει ανέβει και τώρα το φύλακας. Η κεφαλιά του δεματοφύλακα. Και έχουμε απομάκρυνση πάνω στη γραμμή από τον Ντεφράι και έχουμε διαμαρτυρίες από τους Τσέχους για πέναλτι. Η κεφαλιά του Σάντραζιλ, όπου κατέληξε πάνω στην γραμμή, απομάκρυνε ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος διώχνει με το χέρι, αλλά το χέρι είναι κολλητό. Το χέρι φαίνεται να είναι κολλητό, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια παράβαση. Και έχουμε νέο κόρνερ. Νέο κόρνερ δίνει ο Γερμανός, νέο κόρνερ δίνει ο Στέγκεμαν. Το παιχνίδι. Ένας αγώνας στην παράταση λήγει στο 120, έχουμε φτάσει στο 131. Και δεν ξέρουμε πόσα λεπτά καθυστερήσει υπάρχουν. Δηλαδή είναι απίθανο αυτό που συνέβη στην Τσεχία για αγώνα play-off ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ανεξάρτητα από το αν είναι Conference League, και στο Champions αν γινόταν θα ήταν τρελό, όπου και αν γινόταν θα ήταν πραγματικά ακραίο. Νταρίντα σε μια από τις τελευταίες στιγμές περνάει από όλους η μπάλα και απομακρύνεται και έχουμε τέλος, τέλος, επιτέλους τέλος, γιατί έγινε η κόντρα στον Ζάντραζιλ, απομακρύνει ο Αντίνο, ο οποίος κατέβηκε, και έχουμε τον Παναθηναϊκό να προκρίνεται στην League Face του Conference League έπειτα από μια μεγάλη μάχη, έναν, όπως μπορεί να τη χαρακτηρίσει, και πανηγυρίζεται έξαλλα αυτή η πρόκριση με την Ιχράδες, καθώς δεν ήρθε με τον πιο εύκολο τρόπο.
9: Λοιπόν, Νικόλα, θα τα πούμε και αργότερα. Νίκο, μας ακούς?
6: Ναι.
9: Θα τα πούμε και αργότερα. Το παιχνίδι τελείωσε, ο Παναθηναϊκός πέρασε. Πάμε στον παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, στο πρόκριση του Όφη. Να δούμε όμως πώς θα τελειώσει το μαζική. Ακούμε τον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο μου.
17: Έχουμε τώρα ένα πλάγιο, αν δεν έχω κάνει λάθος, ή φάουλ. Φάουλ πρέπει να έχει δοθεί. Είναι φάουλ για την ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας στο 86. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Μπήκε και ο Κρίσμανιτς στη θέση του Σχέλη. Τώρα η Σέντρα απομάκρυνση από τον Όφη. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, παρ' όλα αυτά απομακρύνθηκε. Είχαμε και τον Καραχάλιο που πήγε πιο πριν στη θέση του Μπουχαλάκη. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ έχει μπει στη θέση του Ντίκμαν. Και ο Αποστολάκης στη θέση του Αϊτόρ, την είχαμε αναφέρει αυτήν την είσοδο στο παιχνίδι. Τώρα η ΣΕΣΕΚΑ θέλει να επιτεθεί, παρόλα αυτά καμία τύχη, και αυτό το σκάψιμο της μπάλας καταλήγει στα χέρια του Χριστογιώργου. Παραμένει το 2-0 στην Βουλγαρία, στη Σόφια. Οι φίλοι του Όφη πανηγυρίζουν και είναι απόλυτα λογικό. Την περίμεναν αυτή την αναμέτρηση, ειδικά μετά το 3-0 περιμέναν να πανηγυρίσουν την πρόκληση της ομάδας τους, και αυτό θα το ζήσουνε. Το έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές, ακόμα και στις εκπομπές που έχουμε κάνει στον αέρα του 943 Interveter Ελλάδα Sports, ότι οι φίλοι του Όφη θα ζήσουν μια σειρά από ιστορικά γεγονότα για την ομάδα και το νησί της Κρήτης. Θα δουν την ομάδα τους στους ομίλους, στη League Phase για την ακρίβεια, του Europa League. Στη χειρότερη περίπτωση θα τη βλέπανε στο Conference League, αλλά ποια χειρότερη περίπτωση με αυτές τις δύο εμφανίσεις που έχει κάνει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, που τώρα θα μπορούσε πριν από λίγο να έχει βρει και το τρίτο γκολ με τον Θεοδοσουλάκη να πλασάρει.
9: Γιώργο μου, σε αφήνω λιγάκι για να πάρεις μια ανάσα. Έχω κοντά μου το Δήμο Τσαμπαλιάρη, ο οποίος θα μας κάνει ένα σχόλιο για τα παιχνίδια που είδε, την αποτυχία του ΠΑΟΚ, γιατί μιλάμε, Δήμο μου, για μεγάλη αποτυχία. Πανέκος ίδρωσε, αν τα κατάφερε, αυτό μετράει ότι μπήκε στους ομίλους.
18: Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ, η μεγαλύτερη αποτυχία είναι του ΠΑΟΚ.
9: Βέβαια.
18: Ο ΠΑΟΚ το χάσε το παιχνίδι ο προπονητής. Ο προπονητής εκεί στο 2-2, αντί να στήσει την ομάδα να πάει στην παράταση, άφησε την ομάδα να επιτίθεται.
9: Βρήκε κόντρα. Δεν έγινε, θέλει πολύ, έγινε το πέναλτι.
18: Τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι αποτυχία, τρομερή αποτυχία. Άρα λοιπόν τώρα συζητάει πάλι από την αρχή. Για προπονητή, για παίχτες,
9: για όλα. Έχουν και μουρμούρα με τον Κωνσταντέλια.
18: Βέβαια,
9: στον ΠΑΟΚ στα κάγκελα.
18: Άρα λοιπόν μπαίνει σε κρίση ο ΠΑΟΚ τώρα. Μπαίνει σε μεγάλη κρίση ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Εγώ πιστεύω σε μεγάλη κρίση μπαίνει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αυτή η νίκη μπορεί να καλύπτει
9: κάποια, κάτω το χαλάκι που λέμε.
18: Λίγο να χρυσώνει το χάπι, αλλά ο Παναθηναϊκός, ένας Παναθηναϊκός χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Ένας Παναθηναϊκός που δεν έχει κέντρο. Ένας Καμαρά, αυτός έπρεπε να παίζει σε Β' Εθνική, δεν έπρεπε να παίζει.
9: Δεν γίνεται, Δήμο, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται. Δύο παιχνίδια με την ίδια ομάδα.
18: Ευτυχώς που έχεις έναν τέσσερ που είναι παιχταράς, είναι φωνιάς σέντερφορ, και ευτυχώς που βγάζεις τον Τετέι και βάζει τον 4, γιατί ο Τετέι
9: ήταν κακό σήμερα.
18: Ο Τετέι μπέρδευε το Λιβάι.
9: Ναι, ήταν κακό σήμερα.
18: Δηλαδή, μόλις ο 4 μπήκε, πήγε ο καθένας στη θέση του. Για μένα ο Τετέι δεν έχει θέση στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να φαίνεται παράξενο να είναι παιχταράς, αλλά για μένα δεν έχει
9: θέση. Δεν ταιριάζει ο στυλ, τέλος πάντων.
18: Δεν ταιριάζει ο στυλ. Και δεύτερον, αυτός ο προπονητής δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Ο προπονητής αυτός, όσο πιο γρήγορα ο προπονητής αυτός καταλάβουν ότι δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, τόσο πιο γρήγορα ο Παναθηναϊκός θα κάνει η ομάδα.
9: Γιατί Δήμο το βλέπεις στον Παναθηναϊκό. Σε δύο παιχνίδια με την ίδια ομάδα τη συγκεκριμένη έχει βάλει γκολ και καθυστερήσεις από το.
18: Μα δεν μπορεί να τη στήσει την ομάδα. Ναι, δεν μπορεί να δώσει οδηγίες στο κρίσιμο κομμάτι. Είσαι στο 90 συν κάτι και η ομάδα επιτίθεται. Είναι δυνατόν.
9: Για τον Όφη, ο οποίος μπράβο στον Όφη.
18: Ήταν χειρότερος προπονητής στον Παναθηναϊκό, ο Κόντης.
9: Ο οποίος έχει δηλαδή, μια πολύ καλή ομάδα.
18: Και τώρα θα πάει στους ομίλους.
9: Και με Ελληνόπουλα. Ε.
18: Πάει στους ομίλους.
9: Και με μια Ελληνόπουλα.
18: Ο Παναθηναϊκός. Πρόσεξε. Υπάρχει περίπτωση εκεί να κάνει τέτοιες εμφανίσεις και να προκριθεί.
9: Όχι, όχι. Ναι, με υπάρχει περίπτωση. Δεν περνάς.
18: Ο Παναθηναϊκός για μένα έκρυψε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες του με αυτή τη νίκη. Βλέπεις ότι διακριθέντες για μένα είναι τα Μπόρδα και Ντέσσερς.
9: Ναι,
18: κανένας
9: ναι,
18: άλλος. Ναι, ναι. Κανένας και λίγο ο Πένια, ο οποίος έβγαλε.
9: Έβγαλε 2-3, ναι, καλά, καλά, καλά.
18: Όλη η άλλη ομάδα είναι για κλάματα. Πού είναι ο Αντίνο, αυτός ο παίκτης έχει στοιχήσει 10 εκατομμύρια, 12.
9: 12 πόσα έκανε.
18: Πού είναι οι μεταγραφές αυτές, οι σοβαρές μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός. Πώς θα τις δέσει αυτός ο προπονητής. Δεν μπορεί να δέσει μια ομάδα που ήταν ομάδα κατά κάποιο ναι. τρόπο. Τώρα που θα βάλει αυτούς τους παίκτες που ήρθαν τώρα. Μέχρι να τους βάλει, μέχρι να μπορέσει να.
9: Θέλει δουλειά, Παναθηναϊκός θέλει πολλή δουλειά.
18: Ένα
9: σχόλιο για τον Όφη, Δήμο μου,
18: ο Όφη για μένα, παλικαρίσια, προκρίνεται.
9: Με δύο νίκες.
18: Νομίζω ότι ο Όφη θα πάει καλά, ασχέτως με ποια θα κληρωθεί. Τα παίζει όλα τα παιχνίδια.
9: Ναι.
18: Τα παίζει όλα τα παιχνίδια. Και η ΤΣΣΚΑ δεν ήταν καμιά ομάδα. Της πλάκας.
9: Όχι, μια ομάδα.
18: Μια ομάδα που στα μέτρα του Όφη είναι.
9: Έχει παίξει πολλές φορές Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Παίζει Ευρώπη.
18: Εμένα με ευχαριστεί πολύ η βαθμή που πήρε ο Παναθηναϊκός για την Ελλάδα. Με ευχαριστούν οι βαθμοί που πήρε ο Όφη πάλι για την Ελλάδα. Με δυσαρεστεί πάρα πολύ αυτή η ήττα.
9: Η αποκλεισμός του ΠΑΟΚ. Ναι.
18: Και ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο η ήττα. Είναι και ο αποκλεισμός.
9: Βέβαια.
18: Γιατί.
9: Βέβαια. Μπορεί να χάσει και να περάσει. Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό.
18: Μπορεί να χάσει και να
9: περάσει. Περάσει ναι,
18: αλλά ναι. Δεν είναι δυνατόν να έχασε τον αγώνα στην Τούμπα.
9: Ναι, με το ένα.
18: Τον αγώνα τον έχασε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα τώρα, σε μεγάλη κρίση μπαίνει ο ΠΑΟΚ.
9: Ναι, αυτό
18: δεν
9: είναι
18: ξέρω
9: αλήθεια.
18: Τι θα γίνει.
9: Πάντως το
18: νομίζω ότι θα έχουμε άμεσες εξελίξεις. Το μάτς του Όφη έληξε. Μπορούμε να συνδεθούμε με τον
9: Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
19: Βασίλη, είχαμε ένα γκολ πριν από λίγο, το οποίο βέβαια ακυρώθηκε από τους Βούλγαρους. Ένα σουτ που εντάξει, βρήκε κάπου, κατέληξε
9: να δείξει. Όλοι να
19: το γκολ, το γέμισμα του Χριστογιώργου έφερε το τελικό σφύριγμα.
9: 2-0, 2-1, το γκολ.
19: Είναι 2-0, 2-0, Όφη κερδίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, τη στέλνει στο Conference League. Η κριτική αύριο θα βρίσκονται στην κλήρωση.
18: Όχι στο Conference League.
9: Όχι, πάει.
19: Στέλνει την ΤΣΣΚΑ στο Conference
18: League. Conference πάει
19: και ο Όφη πηγαίνει στην League Phase του Europa League.
9: Europa, μεσημέρι κλήρωση σήμερα.
19: Αύριο. Το μεσημέρι, Όφη και ο Ολυμπιακός θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην League Phase του Europa League.
9: Και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός θα μάθει αντίπαλο, η ΑΕΚ τους έμαθε.
18: Όχι αντιπάλους.
9: Ναι, αντιπάλους, ναι, όμιλος. Η ΑΕΚ τους έμαθε τα μεγαθύρια που έχει πέσει. Τέλος πάντων, εντάξει.
19: Ακριβώς. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στην Σόφια και τη Βουλγαρία. ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Όφη 0-2. Συνολικό σκορ 5-0 για τους κριτικούς.
9: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Πρέπει να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι οι αγώνες ήταν μια προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Ιντερβέτεν, ναι. Προσφορά και οι αγώνες και οι τρεις και του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού και του Όφη. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Να είσαι καλά, τα λέμε. Μια χαρά. Λοιπόν, Δήμο, κάποιο άλλο σχόλιο να κάνουμε κάποιο τελευταίο για ένα δύσκολο, μια εύκολη επικράτηση χτες. Με πολύ καλό ποδόσφαιρο και
18: να
9: τώρα
18: δούμε
9: πάμε.
18: Την κλήρωση της ΑΕΚ.
9: Ναι, εγώ, δύσκολα πράγματα.
18: Εγώ την ΑΕΚ την ξεκινάω από 0 πόντους και τη φτάνω μέχρι
9: 18.
18: 5, μέχρι 5.
9: Εγώ μέχρι 18.
18: Μέχρι 5, από εκεί ξεκινάω και από, οτιδήποτε πάνω από 5 πόντους είναι μεγάλη επιτυχία.
9: Λοιπόν, να πούμε.
18: Είναι πολύ δύσκολη.
9: Είναι με Ρεάλ εντός, με Σίτι εκτός, με Ντόρτμουντ εκτός, Κωνσταντέλιας.
18: Τρεις μαζεμένοι αγώνες που.
9: Πιθανόν μπορεί να έχεις 0 βαθμούς. Η λογική αυτό ναι. λέει με τις ομάδες που παίζεις. Ρώμα εντός.
18: Έχεις τη Ρώμα που μπορείς να τις πάρεις χ.
9: Μπράβο. Σαχτάρ εκτός, η οποία παίζει σε άλλο. Δεν παίζει
18: μπορεί
9: στην
18: να τις πάρεις και εκεί άλλο ένα χ.
9: Δεν ξέρουμε και τι ομάδα είναι και σε ποια έντα θα παίξει.
18: Να πάρει άλλο ένα Χ.
9: Γαλατά Σαράι εντός.
18: Εκεί παίζεται τώρα, θα πάρει Χ ή.
9: Ναι, για αυτή η ακριβή ομάδα.
18: Ψάχνει μια νίκη τώρα.
9: Η Λάνσκ εντός εδώ είναι μια νίκη.
18: Εκεί είναι μια νίκη που μπορεί να κάνει. Τρεις και 2-5 βαθμούς.
9: Την έκανε τη Σέλτικ μία με χόρτα.
18: Ναι,
9: 1-3-0. Και το έκανε 5-1.
18: Και μετά.
9: Και με την Κόμο εκτός.
18: Και την Κόμο εκτός.
9: Ιταλική ομάδα. Η οποία είναι μια καλή ομάδα για να βγει τσάπε.
18: Βέβαια, βέβαια, δεν έχει.
9: Έκανε καλή χρονιά πέρυσι.
18: Είναι Ιταλική ομάδα που ναι. Δεν παίζεται. Εγώ ξεκινάω από 0 πόντους και πάω μέχρι 5. Οτιδήποτε πάνω από 5. Πάνω από 5 είναι μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με αυτές τις ομάδες, γιατί συζητάμε τώρα για ένα μπάτζετ. Αν η ΑΕΚ έχει ένα μπάτζετ 20 εκατομμύρια,
9: 300.
18: Η άλλη 300. Λοιπόν, και δεν υπάρχει.
9: Να πούμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Όφη, όλα εδώ.
18: Ναι, όλα.
9: Ιντερβέτεν 9.43.
18: Όλα Ελλάδα θα μεταδίδονται και εντός και εκτός, όπως και οι αγώνες της εθνικής ομάδος, οι 4 αγώνες της εθνικής ομάδας.
9: Τα μπάσκετ και όλα.
18: Με Γερμανία
9: και Σερβία.
18: Και έξω μετά με
9: Γερμανία-Σερβία.
18: Γερμανία-Σερβία και έχουμε και άλλους δύο αγώνες στην Τούμπα.
9: Ναι, θα τα πω. Ναι, όλα και μπάσκετ, Ευρωλίγκα.
18: Και μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Ο Γιώργος Λίγκρης θα είναι ο σπορκάστερ των αγώνων της εθνικής
9: μας. Εγώ θα πω σε λίγο μετά το διάλειμμα το πρόγραμμα του Champions League και τους αγώνες ΣΑΕΚ, ημερομηνίες πότε παίζουν για να ξέρουν κάποιοι φίλοι που είναι στο εξωτερικό, κάποια εισιτήρια να κάνουν την εκδρομή και αυτά. Γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε σε λίγο. Δήμο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου.
18: Να είσαι καλά.
9: Αργότερα θα έχουμε και άλλα σχόλια και δηλώσεις, όσες δηλώσεις έχουμε από τα παιχνίδια που είδαμε. Θα βγάλουμε και Σάκη Μπουσδούνη, το γαμπρό μας, να μας πει για τον Παναθηναϊκό.
18: Παντρεύεται ο Σάκης.
9: Έτσι έχω μάθει. Έτσι.
18: Α, γιατί μου είπε ο Μιχάλης κάτι.
9: Έτσι.
18: Κάτι τον παντρεύει.
9: Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον καλό φίλο Σάκη Μπουζούνη, να μας πει τη γνώμη του, αυτό που είδε για τον Παναθηναϊκό με την Γκράλοβε, την πρόκριση στην παράταση, δύσκολη πρόκριση. Νομίζω ότι θα είναι ικανοποιημένο ο Σάκης, όπως και πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που στέλνουν μηνύματα και δεν είναι ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, μόνο από την πρόκριση. Τέλος πάντων, αυτό μετράει στο τέλος της βραδιάς. Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Κάτσε να πάρω λίγο τα χάπια μου, να στανιάρω λίγο.
0: Ναι. Ήθελε χάπια πολλά σήμερα και ειδικά στην παράταση που Παναγός ήταν κακό στην παράταση.
1: Βέβαια, ψυχοβγαλτική βραδιά που δεν ξέρω πώς να την πω. Πάρα πολύ κακός εννοείται. Αυτό που μετράει πλέον, το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, κανείς δεν θα θυμάται αν έπαιξε ωραία ή όχι.
0: Ναι, είναι η πρόκριση, στο τέλος ημέρας αυτό μένει.
1: Στο τέλος ημέρας ακριβώς αυτό μένει, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα. Έτσι.
0: Αλλά πρέπει όμως ο Νίστρουπ και οι υπόλοιποι να δουν τι θέλει, γιατί πράγματα αυτά είναι αρκετά. Δεν γίνεται τώρα σε δύο παιχνίδια με την ίδια ομάδα να τρως γκολ στις καθυστερήσεις.
1: Εντάξει, είδαμε, στην ουσία είδαμε μία από τα ίδια αυτό που είχαμε δει στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έχεις το παιχνίδι 2-0, πρέπει να κλειδώσεις το γκολ ή να κλειδώσεις το μάτς στο γήπεδό σου. Ο Παναθηναϊκός όταν γύρισε πίσω, έγινε αλλαγή κοιτώντας την άμυνά του τότε στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός. Τώρα για τον Πάλμερ Μπράουν που μπήκε σήμερα, γι' αυτό μπήκε από ό,τι φάνηκε και στην Ευρωπαϊκή Λίστα και είναι έξω Ζαρουρί. Κάτι παρόμοιο προσπάθησε να κάνει ο Νίστρουπ, αλλά ο Παναθηναϊκός μετά το 70-80 έμεινε από δυνάμεις. Αυτό φάνηκε και στο μεγαλύτερο μέρος βέβαια της παράτασης έπαιξε με 10 παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή ο Κουτσός τα μπόρδα έκοβε περισσότερο από τον Καμαρά, ο οποίος πλέον ειδικά στην παράταση δεν υπήρχε.
0: Εσάκη μου, να σε διακόψω λίγο, γιατί έχουμε μια σοβαρή είδηση που θα την ακούσουμε μετά από το Δήμο Τσαπαλιάρη. Δήμο μου.
2: Σάκη.
1: Σε ακούω, σε ακούω.

0: Για την καταγγελία του Παναθηναϊκού, θες να πεις?
1: Όχι. Μας πήρε ενδιάμεσα ο Μιχάλης και μας είπε ότι παντρεύεσαι. Θέλω να το επιβεβαιώσεις, να το.
2: Αυτά τα σοβαρά πράγματα. Αυτά τα υπόλοιπα.
0: Βασίλη, κόφτον σε παρακαλώ.
2: Γιατί είναι φίλε, επειδή είναι αλήθειες. Επειδή είναι αλήθειες, άνθρωποι.
1: Α, βλέπεις και. Α, το ξέρεις κι εσύ.
2: Το ξέρουμε πολλοί κόσμος.
1: Α, το ξέρετε. Και γιατί δεν μου το λέγατε εμένα? Δεν έπρεπε να το μάθω κι εγώ. Εγώ δεν είμαι φίλος.
2: Θα πας κουστούμι κανονικά.
1: Α, να πάρω κουστούμι,
2: Ναι, να πας.
1: Να ραφτούμε το τέρεση.
0: Ναι. Πήγαινε να ράψει το κουστούμι στη Δήμο.
1: Από πού είναι η νύφη?
0: Αυτό πάω να σου πω. Να μου πεις και εμένα σε ποια εκκλησία, ποια είναι η νύφη, να το κάνουμε όπως παλιά.
1: Γιατί αυτό μου λέγε είναι στην Πρέβεζα. Από την Πρέβεζα μου λέει.
2: Α, το σώμα είναι ωραία εκεί.
1: Μου λέει από την Πρέβεζα μου λέει.
2: Έφτασε εκεί, χάρη.
1: Και είναι προξενιό, είναι προξενιό.
0: Μήπως
1: από...
0: εννοούσε ο φίλος μας ο Μιχάλης για τον εαυτό του, φίλε? Και μπερδεύτηκες.
1: Όχι, γιατί μου είπε, τα άμαθες, μου λέει, ο φίλος μας ο Σάκης ο Μπουσδούνης από τη Χούνη παντρεύεται. Ναι. Λέω αλήθεια, λέει.
2: Θα γίνει ο γάμος στην Πρέβεζα, δηλαδή.
1: Όχι, με μια Πρεβεζάνα.
2: Στη Ζήφη στο χωριό.
1: Μια πολύ ωραία κοπέλα.
2: Στη Ζήφη στο χωριό γίνεται ο γάμος.
1: Ναι.
2: Θα τρέχουμε στην Πρέβεζα τώρα.
1: Θα ραφτούμε, κοιτάξτε, θα πάμε. Τι να κάνουμε, θα νοικιάσουμε πούλμαν.
2: Πούλμαν, πουλμανάκι.
0: Δήμο, να μου πει ημερομηνία, εκκλησία και στείλουν φωτογραφία από την Ήφη να δω αν εγκρίνω.
1: Μα μας είπε ο. Πώς το λένε, πώς μου τον είπε αυτόν ότι στην έκανε προξενιό. Πώς μου το
2: έκανε προξενιό, είναι. Όπως παλιά.
1: Του τον έκανε προξενιό. Βασίλη, γι' αυτό λέω
0: ρε παιδί μου, μου στείλει και φωτογραφία να δω, εγκρίνω.
1: Ο Μιχάλης πάντως δεν είναι σε αυτά.
0: Ο Μιχάλης να πάει να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπο κρύο και να πάρε τα ίσια.
2: Λοιπόν, τώρα για τον Παναθηναϊκό να συνεχίσουμε. Ο Δήμος πριν μου είπε ότι δεν ξέρω αν είναι βαρύ αυτό που είπε, ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν αποφασίσει κάτι να κάνει με τον Ίστρουπ, θα έχει πολλά θέματα.
0: Κοίτα, να κάνει με τον Ίστρουπ τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ το θεωρώ δύσκολο. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να γίνει, να μην πετύχει τίποτα από εδώ και πέρα για να γίνει με τον Ίστρουπ. Φαίνεται ότι πάει να στηρίξει έναν προπονητή με ό,τι και να γίνει. Τουλάχιστον μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα. Δεν το λέω εγώ, έτσι. Έτσι νομίζω. Τώρα ο Παναθηναϊκός τι αγοράζει σε εισαγωγικά με αυτή τη νίκη και...
1: Μια προσωρινή ηρεμία.
2: Ναι.
0: Ακριβώς. Μπράβο,
1: Δημό. Μια προσωρινή ηρεμία.
0: Μια προσωρινή ηρεμία.
1: Όποιος είναι Παναθηναϊκός και αγαπάει την ομάδα του, θα πρέπει να δει λίγο καλύτερα.
2: Ναι, γιατί το Δήμος είπε πριν ότι το χαλάκι από κάτω δεν κρύβεται εύκολα.
1: Δηλαδή, όταν ένας παίκτης σαν τον Κυριακόπουλο πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο, επειδή στο 120 έχεις βάλει ένα γκολ με πέναλτι και δεν έχεις παίξει καθόλου στην παράταση ούτε μία φάση, μία φάση μονάχα, αυτή που πήγες να βάλεις, να κλέψεις το παιχνίδι από, με τον Λιβάη, με ποιος...
2: Ναι.
1: Μόνο αυτή. Ιδεάλλως, βέβαια, εάν έχανε το παιχνίδι και...
2: Θα είχαμε πολλά.
1: Θα είχαμε πολλά.
0: Κουβέντα θα είχαμε σήμερα.
2: Όπως θα έχουμε κουβέντα αυτό που ο Δήμος πριν στην Τούμπα. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τώρα πολλά.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα έχανε το παιχνίδι σήμερα από το κέντρο του. Το κέντρο ήταν.
0: Δεν υπήρχε.
1: Το κέντρο ήταν τραγικό. Αυτός ο Καμαρά.
0: Αυτός ο Καμαρά.
1: Μόλις έφυγε ο Τσιριβέγια από εκεί, ο λίγο έφυγε ο Τσιριβέγια που κάτι έκανε, ο Καμαρά, παιδιά, ή ο Αντίνο. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι έδωσε 10-12 εκατομμύρια για αυτόν τον παίκτη. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα.
2: Ναι.
0: Το κέντρο ο Παναθηναϊκός το είχε χάσει ήδη. Ότι, όπως είπε ο Δήμος, όσο ήταν και ο Τσιριβέγια, κάτι γινόταν. Μετά, βέβαια, που μπήκε ο Κοντούρης, προσπάθησε το παιδί. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πήγε καλά μέχρι που τραυματίστηκε. Βέβαια, όταν βγήκε ο Κοντούρης, τελείωσε. Δεν υπήρχε κέντρο για τον Παναθηναϊκό. Αναγκάστηκε να παίξει τα μπόρδα με ένα πόδι.
2: Ναι,
0: με ένα πόδι κουτσός.
1: Και ήταν για μένα ήταν ο καλύτερος παίκτης, να ξέρεις, όταν
0: ακριβώς, ακριβώς. Έδωσε τα πάντα.
1: Μετά τον 4 που έβαλε τα γκολ, γιατί πάντα βγαίνει MVP αυτός που βάζει τα γκολ, δεν έχει προτεραιότητα.
0: Εννοείται. Ήταν ο MVP, όπως πολύ σωστά το είπες.
1: Και δεύτερος ο Πένια. Δηλαδή έβγαλε αυτά τα δύο.
2: Έβγαλε δύο δυνατά.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός. Κάτι θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο 6, άσχετα τώρα με αυτά που ακούγονται για Ουναή, για το 8, θέλει
1: παίκτη. Δεν νομίζω ότι ένας παίκτης σαν τον Ουναή με τέτοια φιλοσοφία που έχει στο μυαλό του, ότι μετά από αυτό τον αγώνα, αυτά που γιατί βλέπουν οι παίκτες, θα θελήσει να έρθει. Δεν το νομίζω. Όσα λεφτά
0: εγώ λέω με αυτά που ακούγονται. Δεν ξέρω αν θα είναι ναι. Πάντως.
1: Μετά πανηγυρίζουν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού για κάποιους παίκτες. Να, πήραν παίκτες. Εγώ, όταν ένα παίκτη δεν τον ξέρεις, δεν έχει παίξει να τον δεις κοντά σου και λες, α, πήρα το Λάσο, πώς τον λέτε.
2: Τον παίκτη από τη Γότφορντ.
1: Ναι.
2: Ο οποίος έχει καλές πραγματικές, αλλά θα τον δούμε.
1: Αλλά.
2: Όποιο και να παίχτηκε να πάρει, αν τον δει στο γήπεδο, δεν μπορεί να κρίνει.
1: Ξεφορτώθηκε το Βιλένα.
2: Μεγάλη μορφή.
1: Ο Παναθηναϊκός ξεφορτώθηκε. Έδιωξε τον Ντουμπά. Έδιωξε. Ποιον άλλον έδιωξε τώρα που τους...
0: Τα Σκαριά είναι ο Ζαρουρί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχει
1: ναι, ενδιαφέρον. Ναι. Μετά, εκείνος ο Πελίστρης σήμερα ήταν απογοητευτικός. Τι τον θέλει αυτόν, αυτόν τον Πελίστρη. Στη θέση, του,
0: λεφτά,
1: στη θέση του του Πελίστρη παίζει άνετα ο Λιβάη, ο Γκαρσία.
2: Κοιτάξτε, όμως παίζει ρόλο και πώς είναι η ομάδα. Αν η ομάδα είναι κακή, δεν μπορεί ένας παίκτης να σου κάνει διαφορά μόνος του.
1: Κοίτα,
2: ο Παναγός ήταν κακός, δηλαδή και στην άμυνα του και θέματα.
1: Και στην άμυνα, και στην άμυνα. Όταν δεν κόβουν τα αμυντικά χαφ, την καλύτερη άμυνα να έχει.
2: Να μου πει ναι,
0: αμυντικά. Η άμυνα ξεκινάει την επίθεση, παιδιά, αυτό το σεντερφόρ.
1: Λοιπόν,
0: η άμυνα ξεκινάει την
2: γιατί α πούμε τον κόλπο, ο Παναγός τον κόλπο που δέχεται είναι αστείο, ρε φίλε. Μια κεφαλιά μόνο του άλλο, πάσα στον άλλο γκολ.
0: Δεν υπήρχε άμυνα.
2: Και, είναι αυτό.
1: Και δεν ξέρω αν τον κόλπο ακύρωσε τη.
2: Ήταν φάουλ.
1: Ήταν
2: φάουλ. Ήταν φάουλ. Πεντακάθαρο.
0: Και ήταν να δει τώρα στην εξίσωση.
1: Και ξέρει κάτι άλλο, αν δεν καθόταν κάτω στο πέναλτι, είχε την εξυπνάδα ο Ντέσσερι να καθίσει κάτω. Στο τελευταίο πέναλτι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν καθόταν και σηκωνότανε, δεν θα ασχολιόταν το VAR.
0: Μπορεί.
2: Μπορεί. Πάντως ήταν πέναλτι, τον πάτησε, ήταν πέναλτι.
0: Ήταν, φάνηκε καθαρά. Τώρα θα μπει στην εξίσωση ο Μαροκινός, ο Λούζα, ο οποίος περιμένουμε να έχει υπογράψει, αν δεν έχει υπογράψει, να ανακοινωθεί. Και θα μπει επίσης και ο. Από τη Χάπορ Μπερσεβά που ήρθε.
1: Ο Κάγκουα.
0: Ο Κάγκουα, λοιπόν, συν ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός άμεσα να πάρει ένα πολύ καλό εξάρι, όπως είπα και νωρίτερα στην εκπομπή.
1: Ένα, δύο κέντρο. Θέλει. Ένα.
0: Αυτό λέω, ένα.
1: Δύο.
0: Και άλλον έναν, δηλαδή θέλει δύο στο κέντρο ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν μα δεν γίνεται.
0: Οπωσδήποτε. Δεν ξέρω τι θα κάνει, τι θα αποφασίσουν. Και τώρα που έφυγε του Μπα, ίσως χρειαστεί, θα δούμε πώς.
1: Εντάξει, πόσους ξένους έχει, Πόσους ξένους έχει.
0: Δεν το έχω πρόχειρο να ξέρω.
1: Μα
0: ξέρω,
1: αυτό είναι.
0: Πρέπει 17 να δηλώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Και έχει 25. Άμα τους βάλεις είναι 25.
0: Όπως και ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Μα αυτό λέμε. Πόσους.
2: Γι' αυτό και να δώσουν.
0: Σήμερα το όνομα του Λιάγκα, Βασίλη, από τον Λεβαδιακό.
2: Ναι, ναι, ακούς και το όνομα του Λιάγκα σήμερα, ναι.
0: Που είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό λόγω της καλής σχέσης που έχει ο Αλαφούζος με τον πρόεδρο του Λεβαδιακού, του Κομπότη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν υπάρχει περιθώριο πολλών ημερών πάντως για όλα αυτά που συζητάμε. Διότι πρέπει να υπάρξει, να δηλώσει, νομίζω, την Πέμπτη είναι η λίστα όλες οι ομάδες, όπως και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες.
2: Ναι, γιατί είσαι στην Ευρώπη, ναι, σωστό. Αύριο θα γίνει κύρωση, να πούμε.
0: Να πούμε ότι.
2: Εντάξει, η βραδιά για τις ελληνικές ομάδες είναι ψιλογλυκιά, γιατί και ο Παναθηναϊκός πέρασε. Πέρασε.
0: Εντάξει,
2: πέρασε και ο Όφη. Ο Πάοκ είναι που αυτοκτόνησε και έχασε βαθμούς.
0: Ο Πάοκ, ρε φίλε, αυτοκτόνησε και από τι είδα. Δεν νομίζω να υπάρχει πέναλτι, έτσι όπως το είδε.
1: Είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Ήταν πέναλτι, ήταν.
2: Υπάρχει μια επαφή.
1: Το θέμα είναι γιατί δεν δίνει την εντολή ο προπονητής.
2: Να πάμε πιο χαλαρά
1: στην παράταση, να συνταχθεί η ομάδα.
2: Γιατί έκανε την
1: υπέρβαση.
2: Έκανε την υπέρβαση, έφερε το 2-0-2-2.
1: Βέβαια. Να ανασυνταχθεί η ομάδα. Να κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές του, αυτά που πρέπει να κάνει, για να μπορέσει έστω να το πάει και στα πέναλτι που λέει ο λόγος.
2: Και θα έχει μεγάλο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν τον Κωνσταντέλια που είναι στα κάγκελα.
0: Τον Κωνσταντέλια έγινε και αυτό.
2: Έγινε και
1: ο φίλος μας, ο διευθυντής του Λίμπερο 107,4 που
2: μας
1: αναμεταδίδει και τον αναμεταδίδουμε, μου λέει: μπαίνει σε βαθιά κρίση η Θεσσαλονίκη.
2: Τώρα ειδικά.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Από την ώρα που βγει ο Κωνσταντέλια, τώρα είναι ακόμα πιο βαθιά.
1: Είναι βαθιά κρίση, γιατί και υπάρχει και η διανδρία μεταξύ των Προέδρων,
2: του Μιστακίδη και,
1: Σαββίδη. Καταλαβαίνεις ότι τώρα θα φωνάζουν οι.
2: Το Μιστακίδη που θέλει, που δεν έχει χρήμα στο μπάσκετ. Σου λέει, έλα στο ποδόσφαιρο. Ο Άουζε φεύγει, δεν πουλάει, γιατί φτιάχνει τη νέα τούμπα. Είναι πολλά, είναι πολλά.
1: Επίσης τώρα βλέπω τον γκολ που έβαλε ο. Πώς τον είναι,
2: Αϊτόρ.
1: Ο Αϊτόρ δεν έκανε για τον Παναθηναϊκό. Όπως ο Σπόραρ δεν έκανε για τον Παναθηναϊκό.
2: Πολλά λάχτες του Σπόραρ.
1: Βέβαια. Άρα οι ομάδες τρώνε τους παίχτες. Δεν φταίνει οι παίχτες.
0: Ένας παίχτης σε έναν αρρωστημένο οργανισμό, Δήμο μου, αυτά γίνονται. Ο Παναθηναϊκός αυτό προσπαθεί να κάνει, να βγει από όλο αυτό. Γι' αυτό ήταν βάλσαμο σήμερα.
1: Εγώ θεωρητικά, εγώ το λέω, η μεγαλύτερη μεταγραφή που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι στον πρόεδρο. Αν δεν βάλει πρόεδρο.
2: Κυριάννης, άστον Κυριάννης.
1: Όχι, να είναι ιδιοκτήτης. Δεν είπαμε.
2: Αν να βάλει κάποιον
1: προστινό. Ιδιοκτήτης, ναι, βέβαια. Δεν είπαμε. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Να κάνει την επιχείρησή του.
2: Πάντως μπορώ να πω τώρα που λέμε για προπονητές, ο Δήμος όταν, το λέω τώρα, το έχω ξαναπεί, όταν ήρθε ο Νίκολιτς, μου είπε ότι η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Όταν ήρθε. Λέω, κάνει πλάκα, ρε φίλε, κάτσε να τον δούμε τον άνθρωπο.
1: Όπως και είπα.
2: Μου λέει, φαίνεται σοβαρός.
1: Ναι, και οι δύο προπονητές, αυτός ο Νίστρουμ και ο άλλος ο Λύση, αυτοί, χτες έπρεπε να είχαν φύγει. Χτες. Και να τους διώξει τώρα για να μπορέσει να στήσει την ομάδα για τους ομίλους. Να πάρει, έστω, πάρει έναν Έλληνα προπονητή να πάρει, καλύτερο θα είναι. Τον Παπαδόπουλο να έπαιρνε. Τον Παπαδόπουλο να έπαιρνε που πήγε κάτω εκεί στη.
0: Καλά, μου έκανε εντύπωση που κάποια μεγαλύτερη ελληνική ομάδα δεν πήρε τον Παπαδόπουλο.
1: Έτσι είναι.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή είναι κάποια πράγματα.
0: Πήραν
1: που...
0: αυτούς τους προπονητές, δεν υπάρχει να τους διώξουν τώρα αμέσως. Δεν γίνεται αυτό, θα το δεις. Τώρα,
2: εντάξει,
1: ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι.
2: Ο Παναθηναϊκός πήρε έναν προπονητή, όπως τα λέμε παιδιά, όμως έναν προπονητή ο οποίος στην Κοπενχάγη έκανε έργο, ναι, πήρε πρωτάθληματα, πήγε Champions League, έκανε καλές πορείες.
0: Τώρα και 12 στα 12 μέσα στην κρίση τώρα.
1: Αυτό είναι παιδιά, άλλο η Κοπενχάγη και άλλο ένα άρρωστο. Ένας άρρωστος σύλλογος.
2: Α, εντάξει, okay.
1: Ο Κοπενχάγη δεν ήταν άρρωστος σύλλογος.
2: Ναι. Μα και Άκη ήταν άρρωστος σύλλογος, φίλε, όταν έφυγε ο Αλμέιδα. Ναι. Και ήρθε ο Νίκολιτς και έφτιαξε ομάδα.
1: Να σου εξηγήσω κάτι. Όταν ήρθε ο Νίκολιτς, δεν έδιωξε τους μισούς παίχτες ή 10 παίχτες για να φέρει άλλους. Ο Νίκολιτς όταν ήρθε, κράτησε τη βασική ομάδα.
2: Εντάξει, έδιωξε πολλούς μέσα από το γύρω-γύρω.
1: Α, τους γύρω-γύρω. Εντάξει. Έκλεισε τα αποδυτήρια.
2: Αυτό.
1: Εδώ τώρα υπάρχει θέμα στις δύο ομάδες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, την τρύπα που έχουν στα αποδυτήρια.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν
1: υπογράφοι. Πάει να πάρει έναν παίχτη ο Ολυμπιακός, το ξέρουν τα μέσα πριν καν κάνει την επαφή. Λάς,
2: υπάρχουν οι αυλικοί.
0: Είναι
2: οι αυλικοί. Υπάρχουν οι αυλικοί.
1: Ο Ριμπάλτα όμως, από ό,τι φαίνεται, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος.
2: Ο Ριμπάλτα δεν έχει ακουστεί μεταγραφή που δεν έχει πετύχει κανένας. Δεν την πετυχαίνει κανένας.
1: Έβαλε και στη θέση του και τον Μάριο Ηλιόπουλο. Σοβάρεψε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Σοβάρεψε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Βλέπει ότι δεν κάνει τις τρέλες αυτές.
2: Και ο Λισάντο που ήρθε.
1: Όχι, δεν κάνει τις τρέλες και τις ανοησίες αυτές. Βίβα και κάνει και βίβα Αλμέιδα.
2: Είναι πιο χαλαρός.
1: Μπήκε σε μια φιλοσοφία επαγγελματία
2: Προέδρου.
1: Όχι Ούγκανου Προέδρου.
2: Δεν ήξερε.
1: Μπήκε σε μια διαδικασία. Όπως και σοβαρός Πρόεδρος είναι αυτός του Όφιου Μπούση.
2: Ναι, όμως
1: ο οποίος σοβαρός ήρθε εδώ για να κάνει.
2: Να βάλει τα χρήματά του, να βάλει
1: για
2: τα
1: να κάνει
2: του,
1: επένδυση. Ναι. Δεν ήρθε εδώ για να κάνει τον οπαδό. Ήρθε να κάνει επένδυση.
0: Να μπράβο, ναι, σωστό.
1: Άρα λοιπόν, βλέπεις ότι οι ομάδες που θέλουν να φτιάξουν ομάδα κάνουν. Το ίδιο το έδειξε και ο Λεβαδιακός. Το ίδιο έδειξε και πέρσι η Κηφισιά, πρόπερσι η Κηφισιά. Ήθελε να φτιάξει ομάδα, την έφτιαξε. Και να σου πω, θα ήταν χειρότερος αυτός της Κηφισιάς, πώς το λένε, ο Λέτο, νομίζεις, από τον Νίστρουπ. Παρότι ήταν άπειρος, είχε όμως τη μυρωδιά της Ελλάδος. Ο Νίστρουπ δεν έχει τη μυρωδιά της Ελλάδος. Δεν μπορεί να καταλάβει το κλίμα της Ελλάδος. Ότι παίζει σε μια ομάδα.
2: Δεν είναι και άλλη χώρα, είναι
1: σε
2: πιο...
1: μια ομάδα που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Μετά πολλά χρόνια.
1: Δεν το κατάλαβε ο Μπενίτεθ με τόσα γαλόνια. Και θα το καταλάβει ο Νίστρουπ. Η φιλοσοφία της Ελλάδος, οι πρωτοκλασσάτες ομάδες, οι τρεις, γιατί εγώ δεν βάζω πρωτοκλασσάτη ομάδα τον ΠΑΟΚ. Εγώ βάζω πρωτοκλασσά τις ομάδες Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στην Ελλάδα. Οι τρεις ομάδες αυτές παίζουν κάθε χρόνο για να πάρουν το πρωτάθλημα.
2: Έχουν μεγάλη πίεση, αυτή είναι αλήθεια.
1: Μόνο το πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Δεν τους κάνει ούτε το κύπελο, ούτε το
2: σπίτι.
1: Δεν τους κάνει τίποτα. Το πρωτάθλημα. Ούτε και η Ευρώπη. Λίγο ξεκόλλησε ο Ολυμπιακός. Λίγο ξεκόλλησε ο Ολυμπιακός και πήρε το ευρωπαϊκό.
2: Αλλά είναι το βασικά το χρήμα.
1: Θέλουν να είναι πρώτοι στο χωριό και όχι δεύτεροι στην πόλη. Δηλαδή η καζούρα γίνεται με το πρωτάθλημα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Βλέπω τώρα τον Αθανασίου, ας πούμε, στον Όφη. Αυτός ο Αθανασίου.
0: Το λέγαμε με τον Κώστα, δήμονα.
1: Αυτό, το Αθανασίου. Ποιος είναι αυτός ο ηδήμονας που τον έστειλε δανεικό τη στιγμή που δεν είχες αριστερό μπακ. Ποιος είναι αυτός, δεν έκανε, εγώ δεν σου λέω για πρώτος, για δεύτερος δεν έκανε.
2: Πολύ καλός παίκτης.
0: Αυτό λέγαμε με τον Κώστα νωρίτερα, αν μου επιτρέπετε, και μου κάνει εντύπωση.
1: Δηλαδή είναι καλύτερος αυτός που έφερε ο, πώς το λένε, ο... Την Κρινιτζιάν, πώς λέγεται αυτός.
2: Εντάξει, είναι καλός ποδοσφαιριστής αυτός.
1: Είναι καλύτερος.
2: Θα τον δούμε.
1: Εγώ δεν βλέπω να κάνει άμυνα.
2: Θα τον δούμε και αυτόν.
0: Είναι επιθετικό.
2: Πάντως μπορούσε να είναι ο Αθανασίους, τον είχε θέση στον Ολυμπιακό, πιστεύω αυτός ο παίκτης.
1: Όχι, όπως είχε θέση σε μια μεγάλη ομάδα και ο Νους. Όπως είχε θέση περσινός Αλσέδο.
2: Ο Νούς δεν ήρθε σε μεγάλη ομάδα γιατί είχε θα ήθελα να έχει ένα χαρακτήρα πολύ παράξενο με αποβολές και αυτά.
1: Οι χαρακτήρες γίνονται με τις ομάδες. Όταν η ομάδα κερδίζει, δεν έχει.
2: Αν και με τον Κόντε έχει τρώσει πάρα πολύ ο Νούς.
1: Και ο Σαλσέδο δεν ήταν καλός παίκτης ο Σαλσέδο.
0: Τέλος πάντων. Πολύ καλός.
2: Λοιπόν, θα δούμε. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε, αυτό μετράει.
0: Ναι, να πούμε ότι έγινε ένα σοβαρό περιστατικό αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Χράντες.
2: Για πες.
0: Που έγινε και καταγγελία επίσημα από τον Παναθηναϊκό στην UEFA. Την ώρα που οι ποδοσφαιριστές ομάδας πήγαιναν προς την εξέδρα των φίλων του Παναθηναϊκού, ένα άτομο που έφερε διαπίστευση και βρισκόταν στην πλευρά των Τσέχων επιτέθηκε στον Γιώργο Κυριακόπουλο. Αυτό το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής ομάδας, ενημέρωσε τους αρμόδιους του UEFA και έχει κινήσει ήδη τη διαδικασία επίσημης καταγγελίας για όσα συνέβησαν μετά το τελευταίο.
1: Ναι, αλλά να σου πω τη γνώμη μου, ο Κυριακόπουλος μετά τη λήξη του αγώνα.
2: Κάτι έγινε, κάτι
1: ήταν προκλητικός. Να τα παίρνουμε από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Εγώ σου λέω ότι
1: η καταγγελία σωστά την έκανε, αλλά όταν έχεις φύγει νικητής από εκεί μέσα, δεν ούτε καταγγελίες κάνεις ούτε τίποτα. Οι μεγάλες ομάδες δεν ασχολούνται με μικρά πράγματα.
0: Είδες τι έγινε μετά από
1: τα οι μεγάλες ομάδες δεν ασχολούνται με μικρά πράγματα. Αυτά είναι μικρά.
0: Ο τύπος ήταν τερματοφύλακας τελικά τη Κράλοβε που δεν αγωνίστηκε και ο ίδιος μετά πήγε και ζήτησε συγγνώμη, τη δεύτερη κυρία.
1: Βλέπεις.
0: Και τώρα
1: αυτά πάνω στην τρέλα της ήττας, δηλαδή αυτά γίνονται μεταξύ τους οι παίκτες και τα βρίσκουν οι παίκτες μεταξύ τους. Οι μεγάλες ομάδες, κατά την άποψή μου, δεν κάνουν καταγγελίες. Φεύγουν να αξιοπρέπεια.
0: Αυτό το σενάριο το σημερινό, παιδιά, το έχουμε ξαναδεί με τον Παναθηναϊκό να προηγείται και εκεί λίγο πριν το τέλος στις καθυστερήσεις να δέχεται γκολ.
2: Αυτό πρέπει να το κοιτάξει.
0: Αυτό πρέπει να κοιτάξει ο Νίστρουμ. Δεν μπορεί να κρατήσει το υπέρ αποτέλεσμα που έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν είναι σημερινό γεγονός. Και περσινό και προπέρσινο. Διαρκώς είναι αυτό.
0: Αν θυμηθείτε από το 23 και μετά, ο Παναθηναϊκός με παρατάσεις και πέναλτι εκτός από τον Άγιαξ που δεν πέρασε έχει κάνει.
1: Μα και πρόπερση στο κύπελο. Με παρατάσεις και πέναλτι και με την ψυχή στο στόμα δεν είναι. Και στο πρωτάθλημα με την ψυχή στο στόμα δεν έκανε.
0: Πρέπει να διδάξουν αυτό που έγινε και σήμερα και σε όλα τα προκριματικά. Θα πω εγώ πρέπει να το δουν ο Νίστρουπ και στον Παναθηναϊκό με τα 6 προκριματικά μάτς. Μάλλον σε αυτά τα 6 μάτς και να
1: εγώ Σάκη, ασχέτως ποιες θα είναι οι ομάδες. Δεν νομίζω ότι στα προκριματικά έχει καμία τύχη ο Παναθηναϊκός με αυτή την ομάδα.
2: Α, έτσι πως είναι, όχι.
1: Α, έτσι όπως είναι, είναι.
2: Έτσι πως είναι, νομίζω ότι θα αλλάξει.
0: Θα μπουν στην εξίσωση και οι άλλοι δύο και θα δούμε.
1: Και είναι πολύ γρήγορα τα προκριματικά, δεν πάνε Οκτώβριο.
0: Τελειώσαμε τα προκριματικά.
1: Τελειώσαμε. Το League Face είναι γρήγορα.
2: Λοιπόν, Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε, να πούμε με το καλό, η ώρα η καλή.
1: Καλά, Στέφανα.
2: Καλούς απογόνους, καλά, Στέφανα. Θα γίνει μπάτζελο το μεγάλο δυνατό πάρτι εδώ στα
1: και,
2: θα
1: βγει live. Και μάθαμε ότι είναι και κουμπάρος ο Μιχάλης.
2: Α,
1: ναι.
2: Θα βγει live εκπομπή.
1: Με μια κυρία Μαρία μαζί είναι.
2: Α.
1: Είχαν βγει στον Ιφοπάζαρο.
2: Ο γάμος θα ακουστεί live εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, και θα παίξει μουσική και θα παίξει μουσική στο γάμο ο Μιχάλης, ο Οικονομόπουλος.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ο Σάκης θα παίξει μουσική στο γάμο της κόρης του Μιχάλη.
2: Μπράβο, ναι.
0: Και το μοναδικό που είναι αλήθεια από αυτό που λέτε είναι αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Και ο Μιχάλης θα παίξει στο γάμο του. Κάνε και κουμπάρο.
2: Καλούς απογόνους με ένα πόνο γυναίκα.
1: Άντε, με ένα πόνο να.
0: Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο στο πλήσιο.
2: Πάμε για να βγάλω και Μάνο Σταραμόπουλο από το Μόντε Κάρλο.
0: Α, το ξέρω, τον έβγαλε λίγο νωρίτερα.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός μάχεται για τη 10η θέση. Στις λεπτομέρειες θα κρυθεί. 45.125 έχει η Πολωνία. Και η Τσεχία 44.725. Η Ελλάδα 43.812. Βέβαια έφερε βαθμούς.
1: Φαντάζεσαι να κέρδιζε σήμερα και ο ΠΑΟ.
2: Ναι, ρε παιδί. Γιατί ήταν κακό που αποκλείεται. Πέρασε και η Σλόβαν Λίμπερετς, μάλλον η Γιάμπλονετς.
1: Τέσσερις ομάδες νορβηγικές. Τέσσερις.
2: Και τσέχικες.
1: Τέσσερις ομάδες.
2: Έχουν δύο στο
1: Καλά, η Τσέχη έφυγε μία τώρα με τον Παναθηναϊκό.
2: Αλλά ναι. Πέρασε η Γιάμπλονετς.
1: Ναι, είναι
2: πέρασε
1: τέσσερις.
2: Και η Βικτόρια
1: Πιζέλ. Τέσσερις Τσέχικες, τέσσερις. Και
2: οι Νορβηγικές είναι δύο στο Champions League.
1: Και, η Ελλάδα πάει με τέσσερις βέβαια, αλλά.
0: Με τέσσερις.
2: Εντάξει, θα γίνει μάχη. Θα γίνει μάχη για την βαθμολογία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σάκη, μου ευχαριστούμε πολύ.
0: Η δεν ήταν καλή βραδιά. Έτσι, αποκλείστηκαν δύο από την Πολωνία, όπως είπαμε. Τέλος πάντων, θα τα πείτε με το Μάνο αυτά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, ευχαριστώ για την
2: πρόταση. Η Πάφος πέρασε να πούμε. Η Ομόνια πέρασε στην Κύπρο. Μεγάλη πέραση.
0: Μπράβο και για τις κυπριακές ομάδες.
2: Λοιπόν, θα πάρουν.
1: Το κυπριακό ποδόσφαιρο αρχίζει τα τελευταία χρόνια και κάνει επιτυχίες.
2: Θα πάρουν προσκλητήρια ή με τα λόγια μας καλείς.
0: όταν θα έρθει η ώρα αυτή.
1: Άντε. Θα πούμε και συγχαρητήρια στο Μάνο Καραλή για το, για το 6-20. Μπράβο. Που έκανε, είναι πανελλήνιο ρεκόρ. 6-20.
2: Τεράστιο, τεράστιο άλμα.
1: Πέταξε πάνω από τα 6-20.
2: Και ο Τεντόγλου, 45.
0: Και ο Τεντόγλου είναι νούμερο 1.
1: Δηλαδή είναι, είναι αυτοί που μας ανεβάζουν την Ελλάδα ψηλά.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Γεια σου, φίλε. Καλό βράδυ.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και Σάκη Μπουσδούνη. Πάμε σε διαλυματάκι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με Μάρο Σταλαμόπουλο από Μοντε Κάρλο. Να πούμε το μεσημέρι, 2 το μεσημέρι κλήρωση η φάση των ομίλων. 2 το μεσημέρι. Παναθηναϊκός μαθαίνει αντιπάλους, όπως μαθαίνει αντιπάλους και Ολυμπιακός και Όφη. Η Άρη του έχει μάθει. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι, με τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε με Μάνο Σταλαμόπουλο. Μου φύγει κανείς, πάντα εδώ συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
12: Τσιγαράκι,
13: μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
13: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, τα παιχνίδια ξεκινάμε από την αρχή. Κόπιο Σάμνο Κρόβερς 1-0. Συνεχίζουμε. Αραράτα Αρμενία με την Κραϊόβα 1-0. Ιμπέρια Γιαγκελόνια 1-2. Γιάμπλονετς Ρέιτζερς 1-0. Στα πέναλτι πέρασαν οι Τσέχοι. Μακάμπι Τελαβίβ Λουγκάνο 1-1. Καραμπάχ Τβέντε 1-4 πέρασε η Τβέντε. Συνεχίζουμε. Μονακό Γκόρνικ 4-1. Φράιμπουργκ Μάδερουελ 4-1. Βικτόρια Πλζέν Αστέρας 5-1. Πέρασαν οι Τσέχοι. Στην παράταση κέρδισαν 5-1. Τέσσερα κανονική διάρκεια, βάλαν ένα γκολ ακόμα στην παράταση και πέρασαν. Κάουνο Μπεσίκτας 1-0. Λίλεστρομ Εγναντία 2-1. Ομόνια Σιντρούιτεν πέρασε η Ομόνια 4-2. Σάλσμπουργκ Μιάλμπι 3-0. Ίντερ Κλαμπ Μεντρίτα 0-0. Κοπενχάγη Δε Τούρκου 4-1. Μπραν Πάοκ 3-2. Πάφος Δυναμό Σίτι 4-2. Στην παράταση 4-2, κανονική διάρκεια 2-2, η Πάφος με την Δυναμό Σίτι. Ράκοβ Χάιντουκ Σπλιτ 2-3, Ρίγα Κλάτσβικ 2-1, Χράντετς Παναθηναϊκός 1-2, Άρχους Μπενφίκα 1-3, Τούν Λεχ Πόσναν 2-2, Τσέσεκα Σόφιας Όφι 0-2, Άγιαξ Ιόν 5-3, Σεν Γκάλεν Νόρτζελαν 2-3, Χάπολ Τελαβίβ με την Αταλάντα 0-1, Τσέλσι Λούτον αυτόν από το κύπελο Αγγλίας 2-0, Θέλτα Σασούνα 1-2 για την Ισπανία, Άντερλεχτ Καϊρά Ταλμάτι 3-0, Φερετσβάρος Τραμζοσπορ 4-0 παρακαλώ, Αούστρια Βιέννης Μπράγκα 0-0, Μπόρατς Μπάνια Λούκα Βίνγκικουρ 3-1, από την Μπράιτον Τρόμσο 4-0, Ριέκα Μίντιλαν 1-4 στο 90, λίγο πριν τελειώσει το μάτς. Στην Αγγλία Φούλαμ Γουίλβετον 2-0 στο 76, Μπαρσελόνα Μπιλμπάο 1-0 στο 68. Ευρώπη συνεχίζουμε, Λάρνε με την Λίνκον 0-0, Παρτιζάν Χετάφε 1-1, μόλις γίνεται τώρα γίνεται 1-1, ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Κίκο, στο 72 είμαστε, Χιμπέρνια Γάνδη 2-2. Αυτά τα τελικά και τα μάτς που είναι σε εξέλιξη.

Ναι, σήμερα θα είμαστε μέχρι τη μία παρεούλα. Ξεκινήσαμε στις 8, θα είμαστε μέχρι τη μία. Κυριακή, παιδιά, θα είμαστε από τις 8, μάλλον θα είμαστε 12 με 2. Θα σας πω, θα σας το πω όμως σε λιγάκι για την Κυριακή. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές μέχρι να έχουμε σύνδεση με Μοντε Κάρλο.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή με την πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλό ποδαρικό, να έχετε υγεία. Καλησπέρα, Στρατής από Κάριστο.
0: Καλό στο φίλο μας, από την Κάριστο. Καλησπέρα.
1: Κύριος Δημοσένης.
0: Ο Δημοσένης, όχι, εγώ είμαι ο Γερασίμου.
1: Α, ο κύριο Γερασίμου, ναι. Να είστε γερός και όλοι εκεί στο σταθμό. Και ο Μάριος, που είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος και αυτός, παιδί. Χαιρετισμούς από την Κάριστο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ χθες που πήρε το τίτλο, κέρδισε την Σοφία πάνω. Παρότι δεν είμαι αυτό, η Ελλάδα μας, η ΑΕΚ ας πούμε. Είμαστε με τον Ολυμπιακό εμείς, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Είναι ομάδα ελληνική και πρέπει να τη στηρίζουμε. Να είστε γεροί όλοι. Το έχετε έρθει εσείς στο Γιαννίση ποτέ? Όχι.
0: Όχι, δεν έχω έρθει.
1: Είχε έρθει ο κύριος Δημοσένης.
0: Ναι, μου το έχει πει.
1: Και ο Μάριος και αυτό. Κάποια στιγμή που θα περάσουν παιδιά από εδώ κάτω, θα σας στείλουμε ρίγανη τσάγια από το βουνό που έχουμε μαζέψει.
0: Ωραία.
1: Να έχετε υγεία, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Η Αγίου Φανουρίου σήμερα να σας δυναμώνει όλους.
0: Να είστε καλά. Καλησπέρα.
1: Υγεία να έχετε.
0: Για χαρά. Γεια σας. Λοιπόν, να πούμε την κλήρωση. Είχαμε και την κλήρωση της ΑΕΚ και το Champions League. Λοιπόν, εντάξει, το περιμέναμε ότι θα είναι δύσκολη κλήρωση. Ήταν ομάδες, ειδικά πρώτο, δεύτερο, τρίτο γκρουπ. Είναι ομάδες με μεγάλες πρεγαμινές, με τεράστια budget, πολύ μεγάλες ομάδες. Ήταν λογικό να πέσει η ΑΕΚ πάνω σε μεγαθύρια και το περιμέναμε όλοι τους ή άλλως. Λοιπόν, να πούμε τις ομάδες που έχει να παίξει η ΑΕΚ: με Ρεάλ εντός, με Σίτι εκτός, Ντόρτμουντ εκτός, δηλαδή 3-3, 9 βαθμούς και είμαστε κομπλέ εκεί, φίλοι αεξίδες. Μετά με τη Ρώμα εντός, Σαχτάρ εκτός, εννοούμε τώρα γιατί Σαχτάρ δεν παίζει στην Ουκρανία λόγω του πολέμου, θα δούμε που θα παίξουμε. Γαλατασαράι εντός, Λάνσκ Λίντσερ εντός και Κόμο εκτός. Λοιπόν, τα παιχνίδια όλα από την Cosmote TV και κάποια παιχνίδια Τετάρτη θα τα μεταδώσει και το Mega Channel. Λοιπόν, ημερομηνίες αναλυτικά, πρώτα αγωνιστική 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική 13 με 14 Οκτωβρίου. Τρίτη αγωνιστική 20 με 21 Οκτώβρη. Τέταρτη 3 με 4 Νοέμβρη. Πέμπτη αγωνιστική 24-25 Νοεμβρίου. Έκτη αγωνιστική 8 με 9 Δεκέμβρη. Έβδομη αγωνιστική 19 με 20 Ιανουαρίου. Και τελευταία αγωνιστική 27 είναι 27 Ιανουαρίου.

0: Θα έχουμε και την κλήρωση σήμερα την Παρασκευή, αύριο Παρασκευή με σημεράκι 2 ώρα για τις ομάδες Ολυμπιακού, του Όφη και του Παναθηναϊκού. Οι αγώνες του Conference σε σχέση με το Europa και του Champions League είναι 6 αγωνιστικές και όχι 8. Για πάμε μια γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου Μπιλάκο μου, μισό λεπτό να πω. Οι ομάδες που είναι στη League Face του Conference League είναι Craiova, Imperia, Εθρός Αστέρας, Ζαλγκύρης, Εγνάντια, Συντρούιντε, Μιάλμπη, Άρχους, Τσεσεκά Σόφια, Στουν, Τραμζοσπορ, Καϊρά, Ταλμάτι, Κουόπιο, Γιάμπλονες, Λουγκάνο, Τβέντε, Μονακό, Φράιμπουργκ, Παναθηναϊκός, Κοπενχάγη, Ίντερ, Εσκάλδες, Πάφος, Χάιντουκ, Ρίγα, Μπραν, Άγιαξ, Νόρζιλαν, Αταλάντα, Μπράιτον, Μίτιλαν, Μπράγκα, Μπόρατς, Μπανιαλούκα, Παρτιζάνι, Χετάφε, Χιμπέρνια, Νιγάνδη, Λάρν, Ιλίκον, Χάρτς. Έχει κάποιες ομάδες που είναι καλές.
1: Ναι, για Αταλάντα μέσα από ό,τι άκουσα, Ο Άγιαξ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι όμως ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, Μπιλάρα μου?
1: Καταρχάς, λοιπόν, πηγαίνω με τα μισά λεφτά από όσα παίρνει ο Λύση και με τα λεφτά, μισά λεφτά από όσα παίρνει ο Νίστρουμ να λάβω το Παναθηναϊκό.
0: Όχι τα μισά. Όχι τα μισά. Βάλε κάτι παραπάνω, ρε φίλε. Δηλαδή, τόσο πολύ χαμηλά έχεις τον εαυτό σου. Βάλε κάτι παραπάνω. Πες τώρα. Τα μισά. Εντάξει, και εσύ πολύ λίγα ζητάς.
1: Τα μισά τα υπόλοιπα θα τα πάρω μπόνους.
0: Α, εντάξει, okay, ναι, ναι, αυτό το κόλπο καινούργιο, τα μπόνους, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, εγώ είμαι δίκαιος.
0: Σωστός.
1: Ρε φίλε, πάει, δηλαδή, τσαντίζομαι πάρα πολύ, που εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έτσι, αλλά βλέπω, προσπαθώ να βλέπω ποδόσφαιρο. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε, ρε Λύση, να πάρεις το παιχνίδι και μου κατεβαίνεις με σορετήρε, με Σάντα Μαρία που δεν υπάρχει.
0: Το οποίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, μην κοιτάμε το 2-0 που έγινε 2-2 και μέχρι και το σημείο μπορεί να ήταν και 4-0.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει, απλά έγιναν δύο φάσεις, έβαλα δύο γκολ γρήγορα, 2-2, αλλά ήταν η Μπραν πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον στο μάτς που είδαμε. Εντάξει, δεν λέω αν είναι καλή ομάδα γενικότερα, αλλά στο μάτς που είδαμε η Μπραν μπορούσε να κερδίσει και 4-5-0.
1: Ακριβώς. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Ήρθε ο Γιαννούλης, απροπόνησε, έπα μέσα παίξε.
0: Δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται έτσι.
1: Πάμε στον στο Παναθηναϊκό, για να τα λέω σαν γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός να πάει μία φανουρόπιτα στον Άγιο Φανούριο.
0: Να φανερώσει, ναι, σωστό.
1: Ναι, να τα φανερώσει. Μιλάμε, αυτός ο Νίστρουπ, ο καταστροφικός, αυτοκαταστροφικός προπονητής. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι τέτοιο πράγμα.
0: Για δεύτερη φορά.
1: Έρχεται η τύχη, ακριβώς έρχεται η τύχη που είναι τυχερός. Έρχεται η τύχη και του λέει τραυματίσου Τσιριβέγια, να μπει μέσα ο Κουντούρης να φτιάξει λίγο το κέντρο. Φτιάχνει, βάζει τον γκολ και του έρχεται η ιδέα τώρα. Βγάζει επιθετικούς, βγάζει χάφου, βγάζει το ένα. Δηλαδή μου θύμισε Μπάκεβιτς τότε που πήρε η μπάλα τον αέρα με τον Ελευθερόπουλο. Έλα Γιουβέντους να μου βάλει γκολ. Μπάγεβιτς όταν πάνω στη Λίβερπουλ, έλα Λίβερπουλ να μου βάλεις γκολ. Να μην βλέπει παράδειγμα τότε το γκουέλ από αριστερά που έκανε κατεβασίες, να μην βάζει τον Τάση τον Πάτο, να μου βάζει τον, πώς το λένε, τον Μάριτς, Σάριτς, ξέρω εγώ, έναν εκεί πέρα που είχε, έναν άπανο Γιούγκο.
0: Και τον Αμπονσά έβαλε νομίζω.
1: Ναι, τον Αμπονσά το είχε βάλει με την Γιουβέντους. Έβγαλε τον Καραφιάλη που κράταγε την μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε και μου βάζει τον Αμπονσά. Δηλαδή τα ίδια. Άστονε τον Πάλμερ. Αφού η ομάδα είναι στρωμένη, εντάξει, άστονε να παίξει εκεί πέρα. Και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός. Αυτός είναι χάλα στην ομάδα. Με τις αλλαγές του, με τις τρεις αλλαγές που έκανε και τους είπε, ελάτε παιδιά, ελάτε να με ισοβαρίσετε. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί.
0: Ναι, και στην παράταση ήταν.
1: Ναι, μονότερμα έτσι. Ναι, με στην περιοχή του το είχαν το Παναθηναϊκό.
0: Στην παράταση ήταν πολύ καλύτερη ομάδα η Κράλοβε, δηλαδή.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, είχε τον Ταπόρδα, τραυματία. Πες τον Ταπόρδα, ναι, τράβα στη σέντρα, κάτσε σε τερφόρα που δεν μπορείς. Έλα πιο πίσω, ξέρω εγώ, Ντέζερτ με τον άλλο, πως τον Κροάτι, να φτιάξουμε παράδειγμα την άμυνα. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγαν όλα στραβά μόνο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τίποτα.
0: Άλλο να μάτς και πήγαν στραβά, αλλά υπάρχει ευθύνη για τον προπονητή, εντάξει.
1: Τεράστια και στα δύο παιχνίδια. Δε Δεν σου λέω οι παίχτες. Μετά, έχεις το Κάτρι. Πας τον κάνεις αλλαγή. Ο άλλος είναι με μισή προπόνηση ο Καλάμπρια. Ναι, τέτοια τρελά πράγματα.
0: Ναι, τρελά πράγματα για να κάνει.
1: Δηλαδή πάει να πάρεις την πρόκριση, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα θα ήμουν Λαφούζος, θα του είχα πει, αγόρι μου, ναι, δρόμο, άντε στο καλό. Και αυτός που τον έφερε, και αυτός μαζί. Και θα έφερε ένα προπονητή, έχει τώρα ένα διάστημα, ξέρω εγώ, μέχρι να αρχίσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κανένα μήνα, να στρώσει την ομάδα. Γιατί έχει φέρει καλούς παίχτες και βάζει το χέρι στην τσέπη ο Αλαφούζος, έτσι.
0: Ναι, είναι καλή παίχτες, αυτή είναι αλήθεια. Ότι είναι καλή παίχτες. Έχει βάλει χρήματα ο Αλαφούζος, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Ο Καμαρά, παράδειγμα, δεν μπορεί μαζί με τον Τζιριβέγια. Βάζει τον ένα αλλαγή στον άλλον, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα τρελά πράγματα. Έτσι. Και αυτό που είπε και ο Δημοσθένης. Δεν μπορεί να πανηγυρίζεις. Όσο άγχωτική και να ήταν και όλα αυτά, είσαι ένα Αθηναϊκός. Δεν μπορεί να πανηγυρίζεις τέτοια πρόκριση.
0: Εντάξει, μωρέ, καταλαβαίνω τι λες, αλλά μπορώ να μπω και στη λογική του Κυριακόπουλου. Ήταν μεγάλο το
1: διακύδευμα.
0: Ναι, και το άγχος των παιχτών. Δηλαδή,
1: και το άγχος και όλα αυτά.
0: Ξέρανε μέσα τους ότι άμα δεν περνάγανε σήμερα, δηλαδή θα ήταν χρονιά καταστροφή, δηλαδή από παντούς, από κόσμο.
1: Ακριβώς. Αλλά σου λέω, αυτά τα δημιούργησε όλα ο προπονητής.
0: Ναι, εντάξει, μαζί σου.
1: Δεν το λέω τώρα, ξέρεις, σαν Ολυμπιακό να
0: κατάλαβα, κουβέντα κάνουμε, εντάξει, τι να πω.
1: Ναι, σαν να ήμουν Παναθηναϊκός, σαν να ήταν η ομάδα μου. Δηλαδή και που πολλές φορές αγχώσει και του Μεντιλίμπαρ, έτσι.
0: Ναι, κουβέντα κάνουμε.
1: Γιατί την κριτική είναι σωστή να γίνεται.
0: Ναι, κουβέντα κάνουμε, δεν κατηγορούμε. Κάνουμε κουβέντα, κριτική που κάνουμε, πώς ήταν το μάτς, δεν είναι ότι θα πάρουμε αποφάσεις για τον Παναθηναϊκό εμείς.
1: Λοιπόν, εσένα σε βλέπω. Τρεις βαθμούς με την, πώς το λένε.
0: Όμως βλέπω τα τρία από τα παιχνίδια 9 βαθμούς θα έχω. Τρία από τα παιχνίδια θα έχω 9 βαθμούς. Τρία με τη City εκτός, τρία με τη Real εδώ και τρία με την Ρώμα, με την Dortmund εκτός. Τρία στα 3-9 βαθμούς. Μου λείπουν άλλοι 2 βαθμοί για να βγω στη δεκάδα. Τρεις.
1: Ναι. Τώρα Κωνσταντέλια θέλει να πάει να κάνει.
0: Ψάξει για το δεύτερο.
1: Α, και κάτι άλλο τώρα, να πικάρω και τον Γιωβάνοβιτς. Γιωβάνοβιτς, το επόμενο δίδυμο τώρα που θα έχεις τώρα με την Εθνική, θα πάρεις τον Χατζηδιάκο με τον Μιχαηλίδη. Ρε, αυτοί κουτουλάγανε μεταξύ τους. Δηλαδή, περάστε κόσμο. Δεν κόβουνε με τίποτα.
0: Δεν ήτανε καλή σήμερα. Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός γενικός, μωρέ, τώρα μόνο σήμερα.
1: Δεν ξέρω, τώρα είναι το μεταβατικό στάδιο από τον Λουτσέσκο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και ομάδες, δεν ξέρω, απροπόνητες. Τι κάνουνε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα πάνε.
0: Τι να σου πω, φίλε, τι να σου πω.
1: Δηλαδή, πρόσεχε, βλέπεις τον Ολυμπιακό, βλέπεις την ΑΕΚ, βλέπεις σοβαρότητα μέσα, βλέπεις τον Όφη. Συγχαρητήρια, όχι ο Φίλο, ο Φάρα.
0: Βέβαια. Δύο νίκες και league face.
1: Με μηδέν
0: απαθητικό, βέβαια. Όλα μετράνε αυτά, βέβαια.
1: Έτσι, ούτε φάσα δεν κάνανε οι άλλοι.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Δεν το έβλεπα και αυτό το παιχνίδι. Ούτε φάσα δεν κάνανε οι Βούλγαροι.
0: Ναι, σωστό.
1: Συγκεντρωμένη ομάδα, κοντά οι γραμμές. Αμυντικά τάξη δεν έβγαινε, αλλά ούτε και στην περιοχή μπαίνανε οι άλλοι, δεν μπαίνανε με τίποτα. Έξω από την περιοχή του κόπαν όλος. Το παιχνίδι πεζόταν βέβαια από τη σέντρα μέχρι την περιοχή του Όφη.
0: Εντάξει, αλλά ήταν και ένα 3-0. Οι άλλοι κυνηγάγαν Όφη, δεν είχε θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε θέμα. Παρ' όλα αυτά,
1: με τον νους έβγαινε μπροστά, παπ.
0: Πάρτο. Όχι, έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα ο Κόντης και μπράβο του. Και το μεγάλο πράγμα είναι ότι, παιδιά, φίλε, σήμερα κάποιοι παίζανε 9 Ελληνόπουλα.
1: Ναι.
0: Τα οποία οι υπόλοιπες μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν τα έχουν και σε πολύ σε υπόλοιψη, αφού δεν πάνε να πάρουν κάποια ελληνάκια από εκεί.
1: Όχι, κοίταξε. Τώρα αυτά τα ελληνάκια που έχουν πάει εκεί είναι ελληνάκια που δεν θέλαμε από εδώ.
0: Αυτό λέω. Οι μεγάλοι.
1: Καλά πήγαν εκεί πέρα.
0: Λέω, οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν ασχοληθήκαμε με τα παιδάκια αυτά. Γιατί σου λέει, δεν πάμε να πάρουμε τα παιδάκια. Πάμε να πάρουμε τον κάθε από το εξωτερικό.
1: Πρόσκληση τώρα. Θα το πω τώρα και πολλοί Ολυμπιακοί μπορεί να μου πούνε.
0: Τα λέγαμε και παλιά, Βασίλη, θυμάσαι που σου είχα πει ότι οι ομάδες, οι ελληνικές, οι top ομάδες τέλος πάντων, δεν κοιτάνε καθόλου ούτε τη Β' Εθνική, ούτε τη Γ', ούτε άλλα ελληνικά ποδόσφαιρα. Δεν κοιτάνε.
1: Δεν κοιτάνε.
0: Γιατί υπάρχουν παίχτες, υπάρχουν ταλεντάκια. Μπράβο. Υπάρχουν ταλεντάκια που αν δουλευθούν σωστά μπορούν να κάνουν πράγματα. Ο Κόντης τα πήρε, ο Κόντης σου έδωξε εμπιστοσύνη, Όφη. Ελάτε εδώ, πήρε κάποιους παίχτες καλούς, να έχει ένα στάνταρ κορμό και μάλιστα παιδάκια γύρω-γύρω και από την Κρήτη παιδιά.
1: Ναι.
0: Και έχει κάνει μια ομάδα, δεν σου να πάω πάρει το πρωτάθλημα, αλλά μια ομάδα πάρα πολύ καλή που τη βλέπεις και χαίρεσαι, ρε φίλε. Και
1: ακριβώς,
0: είναι και Ελληνόπουλα. Δηλαδή ο Αθανασίου για να μην παίζει στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανένας.
0: Ο Κοστούλα για να μην παίζει στον Ολυμπιακό το παιδί αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω το εξής τώρα. Πρόσεχε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Είναι και αυτό το ρημάδι το project που ακούω και το, και το promotion.
0: Όχι, δεν είναι το project, λοιπόν, Βασίλη. Είναι ότι δεν είναι το project. Είναι ότι ο παδός της ΑΕΚ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, αν ακούσουν αυτούς τους παίκτες, θα κράζουν τη διοίκηση. Αυτό είναι.
1: Θα κράξω,
0: και η διοίκηση και οι διοίκηση τι κάνουν, ακούνε.
1: Λοιπόν,
0: ακούνε και κάνουν τα δικά τους.
1: Ας ακούσουν και εμένα τι.
0: Δεν ακούνε σένα. Ακούνε αυτούς που φωνάω και λένε εμείς θέλουμε να πάρουμε παίχτη 30 εκατομμύρια. Αυτούς ακούνε.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή ο Μουζακίτης. Είπαμε ότι θα κάνουμε αυτό το παίχτη, θα τον βοηθήσουμε να κάνει, να προωθηθεί, να γίνει μεγάλος παιχταράς. Κάπου έχει μείνει στάσιμος. Επειδή έμεινε στάσιμος ο Μουζακίτης, ο Φίλης εξαφανίζεται. Ο Μπακούλας εξαφανίζεται. Κατάλαβες
0: όσο λέω. Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Εντάξει. Έμεινε στάσιμος ο Μουζακίτης. Δεν δουλεύει ή
0: ξέρω. Εντάξει, παιδί μου, okay, μπορεί να είναι χρονιά που να μην είναι καλός. Εντάξει, μπορεί το χρόνο να είναι καλύτερος.
1: Είναι φορμέ. Ας τον στον πάγκο, βάλε τον πιτσιρικά το φίλι μέσα. Βάλε τον πιτσιρικά τον Μπακούλα. Να τους δούμε και αυτούς. Έτσι. Και στα παιχνίδια, εγώ δεν σου λέω τώρα με την Αϊμέγεν. Στο παιχνίδι με του πρωταθλήματος εδώ πέρα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε τον Σιμπιόνι που είναι παιχταράς. Και τον τρώμε για να πέσει τώρα ο Ντάνι Γκαρσία στα 35 που πάει για σύνταξη. Δηλαδή αυτά τα τρελά είναι που μου τη βαράνε.
0: Εντάξει, είναι, σου λέω και πάλι, πρέπει και οι ομάδες και οι οπαδοί των ομάδων να καταλάβουμε ότι μπορούμε να πάρουμε και νέα παιδιά Ελληνόπουλα και να παίξουν στις ομάδες.
1: Ακριβώς. Το πήγε καλά τα προηγούμενα 2 χρόνια, τα κονόμησε από τον Κοστούλα, τα σταματάμε τώρα. Παραφέρουμε το Πουέρτα και τέτοια. Ναι, βγάλε τον Μπακούλα.
0: Πρέπει να φέρεις τον Πουέρτα. Δεν λέω να μην φέρεις και ένα μεγάλο όνομα και τον Πουέρτα και τον Καϊρένεν και τον
1: Αλλά με τον προγραμματισμό.
0: Αλλά πάρε και νέα παιδιά. Δηλαδή μπορείς να βάλεις και πιτσιρίκια μέσα και δίπλα στον Πουέρτα, στον κάθε Πουέρτα, στον κάθε Καϊρένεν. Θα μάθουν και περισσότερα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 12. Είπαμε σήμερα, παιδιά, εκτάκτωση θα με 8, θα φύγουμε μία. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ. Από μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί στο Μπιστρό, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, ο οποίο αλλάζει όνομα από το Σεπτέμβριο, θα γίνεται ΖΑΦ. Με πολύ ωραία πράγματα, θα κάνει και ένα ωραίο πάρτι από ό,τι έχω μάθει. Κύριε Παναγιώτη, περιπατητή. Και θα έχουμε και δωράκια μέσα στο Σεπτέμβριο κανονικά, να πηγαίνετε να περνάτε όμορφα και μπουκαλάκια και ποτάκια και ποικιλίες κρεατικών και πολλά ωραία πράγματα εκεί στο Περιστέρι που θα είναι το ΖΑΦ, το πρώην Μπιστρό δηλαδή. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Για το φίλο τον Νίκο Μπιλάρα, καλημέρα, συγχαρητήρια στην ομάδα σου, εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά ο ΠΑΟΚ πληρώνει τελικά τη μεγάλη αλαζονία που έχουν εκεί στην Τούμπα. Για ο ΠΑΟΚ έπαθε μεγάλη καταστροφή. Εντάξει, με την Άντερλεχτ πες ότι είναι και μια ομάδα, η Άντερλεχτ, η οποία είναι και ένα όνομα, μπορεί να μην είναι το όνομα που ήταν κάποτε, αλλά δεν παραμένει να είναι ένα μεγάλο όνομα η Άντερλεχτ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Μπραν δεν είναι μεγάλο όνομα. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από μια ομάδα η οποία δεν είναι καλύτερη. Καλύτερη, μάλλον ήταν καλύτερη στα δύο παιχνίδια. Ήταν κακό αποτελέσμα, καταστροφή ο αποκλεισμός, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα στη Θεσσαλονίκη με το Σαββίδι και τους οπαδούς του Κωνσταντέλια. Τώρα θα γίνει πανηγύρι.
2: Αλλά είπαμε, όπως λέει και ο φίλος, κάποιες φορές η αλαζονία κάποιων εκεί στον ΠΑΟΚ και στη διοίκηση μέσα με τους γιους Σαββίδη και κάποιους δημοσιογράφους που είναι αυλικοί, η αλαζονία πληρώνεται. Όταν κάποτε κοροϊδεύανε την ΑΕΚ, τώρα θα αλούζονται.

Και τώρα βλέπω κάποιους εκεί από τη Θεσσαλονίκη να σχολιάζουν την κλήρωση ΣΑΕΚ, πώς βαθμούς θα πάρει ΑΕΚ και πόσους θα πάρει. Ρε Καρντάσια, σας από πίτα που δεν θα φας, τι σε νοιάζει και ακαείς. Ρε Καρντάσι, αφού δεν παίξετε τη Champions League, δεν έχετε παίξει ποτέ τη Champions League. Σας νοιάζει θα κάνει ΑΕΚ, φάει 30, 40, 50, 150 γκολ. Αυτό αφορά μας ο Αγγλίδης, δεν αφορά κανέναν άλλον πώς θα πάει η ομάδα. Η ομάδα θα είναι στο Champions League, εκεί που δεν είστε ποτέ εσείς, δεν έχετε πάει ποτέ. Και από εκεί πέρα τι θα γίνει είναι δικό μας θέμα. Αφορά την ΑΕΚ και μόνο. Θα πάρει βαθμό, θα πάρει βαθμό. Αυτό είναι δικό μας θέμα μόνο. Εμείς θα είμαστε εκεί όμως, στο ραντεβού με τις μεγάλες ομάδες. Εσείς, Καρντάσια, θα είστε στο ραντεβού με τα Μουντανιά. Έτσι είναι, αφού θέλετε να το πάτε κι εσείς ότι θα φάει 3 και 4 γκολ η ΑΕΚ, δεν κοιτάτε εκεί πέρα που αποκτήκατε από την Μπραν. Θα σε ενδιαφέρει τι θα κάνει η ΑΕΚ με τη Ρεάλ. Με τη Ρεάλ θα παίξει, με την Ντόρτμουντ και με την Σίτι. Δεν θα παίξει με την Μπραν. Η ΑΕΚ εδώ που τα λέμε Καρντάσια, εκτέσσερα έκανε το χρέος της. Έφερε 0-0 στην Βουλγαρία, ήρθε εδώ 4-0 χαλαρά. Εσείς κάνατε 1-1 στην Τούμπα. Πήγατε εκεί, χάσατε στην Ολυμπία. Δεν κάνατε καν αυτό που πρέπει να κάνετε για να περάσετε τουλάχιστον στην, στο conference. Και εκεί Ευρώπη είναι και εκεί υπάρχουν κάποια χρήματα. Βασίλη, καλησπέρα. Τη ζούμε από χτες. Δεν περιγράφεται. Εγώ δεν έχω κλείσει μάτια. Καλά, αστέρια του Champions League. Μπράβο σε Παναθηναϊκό και Όφη. Όσο για τον ΠΑΟΚ, τι να πω, η αλαζονία πληρώνεται. Τώρα καναπέ, εσωστρέφεια, γκρίνια. Όσο θα, όλοι θα υποκριθείτε στο Μάριο. Λουτρά, ωραία Σελέγγυς, όλα κίτρινα. Λέω φίλος, πέστε μήνυμα, ο Χρήστος. Ο φίλος ο Γιώργος από τον Χοραργό Ολυμπιακός μιλάει ακριβώς όπως θα λες για τους φίλους και δημοσιογράφους του ΠΑΟ, γιατί είχαν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα. Τώρα τα κεφάλια μέσα. Παιδιά, έτσι είναι. Όταν βγάζεις γλώσσα χωρίς να είσαι καλύτερος από τους άλλους και βγάζεις γλώσσα, κάποια στιγμή έχετε τη φάπα, τη σφαλιάρα που λέμε και το κεφάλι χαμηλώνει.

Καλημέρα στο φίλο μας ο Θοδωρή που έστειλε μηνυματάκι και πάμε στο διαλυματάκι μας και παρεχόμαστε να πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει καινούργια μέρα Παρασκευή. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν.

0: Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Το πρώτο pod

Σε το πρώτο ένα είναι Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Ολυμπιακός, Real Sociedad και Marseille. Δεύτερο πότε, Φερετσβάρος, Union Saint-Gilloise, Ερυθρό Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεπ, Salzburg, Celtic, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Anderlecht. Τρίτο, Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Θέλτα και Hoffenheim. Τέταρτο, Μπεσίκτας, Τορένσε, Χάπολ Μπερσεβά, Ναϊμέγγεν, Ομόνια, Αραράτ, Όφι, η Λίλεστρομ και η Λεύση Σόφιας, και εδώ έχει δυνατές ομάδες. Θα γίνει όπως το ΝΑΕΚ, θα διαλέξει από το κάθε γκρουπ, Ολυμπιακός ή Όφι, από δύο ομάδες, είναι δυνατές ομάδες, και ο Ολυμπιακός στο πρώτο γκρουπ θα διαλέξει μία που θα πέσει μία, δύο μάλλον ομάδες θα πάρει από το γκρουπ αυτό, θα πάρει η Λεβερκούζεν, η Μπενφίκα, η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Λιόν, η Αλκμαρ, η Σοσιεδάδ, η Μαρσέη. Όλες τις ομάδες, να πεις, να δώσεις έτσι λίγο στην Αλκμαρ. Θεωρώ ότι είναι καλό να έρθει με τον Ολυμπιακό η Αλκμαρ, και από εκεί πέρα και η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νομίζω ότι και αυτή είναι μια καλή κλήρωση. Πάντως είναι δυνατές ομάδες και στο Europa League. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν είναι, έκανα λάθος τα παιδιά που το γράψαν στα site που διάβασα, γιατί αποκλείστηκε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Με τα μάτς που ήταν σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποια τελικά, θα έχουμε τελικά. Λοιπόν, είχαμε το Fulham Wimbledon, τελείωσε 3-0. Barcelona Bilbao 2-0. Larner Lincoln Red Ibs 0-2. Αυτό είναι στο 99 στην παράταση. Παρτιζάν Χετάφε 2-1. Χιμπέρνια Γάνδη 2-3. Φίλος ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι, αλλά εμένα μου αρέσει η κλήρωση και αυτές οι ομάδες είναι, τι λέει εδώ, μισό λεπτό, το χάσαμε το μήνυμα, αυτές οι ομάδες που θα παίξουμε αντίπαλοι μέσα έξω, Γιάννης από πόλου, εντάξει παιδιά, η κλήρωση τώρα, δεν μπορεί να πεις καλή κλήρωση, είναι μια κλήρωση για την ΑΕΚ η οποία έχει μεγαθύρια μέσα, εντάξει, αλλά μόνο που είναι εκεί θα είναι στα μεγάλα σαλόνια που λέμε, στο Champions League, είναι μια επιτυχία για την ΑΕΚ. Τώρα τι θα καταφέρει, θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα των παιχνιδιών. Πάντως είναι τεράστια επιτυχία που μπήκε στους ομίλους της Champions League. Αυτό είναι, και θα δούμε και ομαδάρες στη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα Μπιλάρα, ο Παναθηναϊκός δεν πάει πουθενά έτσι πως παίζει. Ο προπονητής είναι πολύ λίγος. Μάξης από τη Νέα Σμύρνη, είναι αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει έτσι, νομίζω δεν έχει τύχη ούτε για το πρωτάθλημα ούτε για την Ευρώπη. Αλλά θέλει να κρατήσουν μια πισινή, γιατί έχονται και νέοι παίκτες. Είναι και δύο παίκτες που μπαίνουν τώρα στην ομάδα που ήρθαν. Και οικολογικά θα πάρει κανέναν ένα-δύο παίκτες από ό,τι λένε. Αλλά έτσι πως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα έχει πολλά θεματάκια. Ο Γιάννης, καλησπέρα σας από Αλεξάνδρας, Γιάννης Ολυμπιακός, καλή εκπομπή, να έχεις Βασίλη, πιάνω δουλειά αύριο, άντε με το καλό και εσύ τα κεφάλια μέσα. Μιντιλίμπα Κοβάσεβιτς, αν θέλεινε στον Αθανασίου, δεν το βλέπετε, μπορεί να έρθει ή να εμέγε με τον Όφι. Νομίζω πως ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα Βασίλη Αϊκάρα μόνο. Γεια σου Νικολάκη μου. Περάσω μετά από εκεί. Εντάξει, τα ψάρια έτοιμα.

Έχουν πολλά παράπονα στην Θεσσαλονίκη και από το παράπονα έχει και ο Λύσης ο προπονητής που λέει δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Εντάξει, είναι μια δύσκολη φάση. Θεωρώ ότι αν ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ και το έδινε, οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έλεγαν ότι είναι πέναλτι ή θα είχαν παράπονο τέλος πάντων. Δεν είναι εύκολη φάση. Εντάξει, και να μην το δώσει, δεν του λέει κανείς τίποτα. Υπάρχει μια επαφή. Τώρα, αν είναι επαφή τόση ώστε να υπάρχει πέναλτι, πήγε στο ΒΑΡ, το είδε, το έδωσε. Δεν φταίει πάντως. Ο αποκλεισμός δεν φταίει μόνο από το πέναλτι που φωνάζουν στη Θεσσαλονίκη. Ο αποκλεισμός φταίει γιατί σε δύο παιχνίδια ο ΠΑΟΚ ήταν κακός απέναντι στην Μπράλ, ειδικά στο χθεσινό μάτς, γιατί πέρασε η μέρα. Στην Νορβηγία ήταν πολύ κακός, τουλάχιστον για 75-80 λεπτά. Εκεί ένα 5 λεπτά, 10 λεπτά έπαιξε καλά, κυκλοφόρησε λίγο την μπάλα και που ισοφάρισε. Τα υπόλοιπα λεπτά ήταν τραγωδία, μπορούσε να χάνει και 4-0 κάποια στιγμή. In peace for 21. Ο Ολυμπιακός στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγο. Ο παίκτης που θα έρθει στο Ολυμπιακό από την Τωρίνο, ο Πέντερσεν.

Ο Αντώνης λέει: εν τέλει κύριε, για να έχεις καλή σοβαρή ομάδα όπως η ΑΕΚ που σε 13 μήνες πήρε πρωτάθλημα, έφτασε μια ανάσα από ημιτελικό του Conference και πήρε την πρόκριση στην League Phase του Champions League, πρέπει να έχεις μεταγραφικό προγραμματισμό στοχευμένο και όχι φανφάρες επικοινωνιακές. Ό,τι κάτσει και ό,τι βγει, αρκεί να πάρουν παίκτες για να μην έχουν το ανάθεμα των οπαδών. Βλέπε άλλες ομάδες, λέει ο φίλος, τόσο απλά, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ο 5 είναι 26 χρονών, είναι Νορβηγός, δεξιός μπακ. Θα ολοκληρώσει μεταγραφή, θα περάσει από ιατρικά για 4 χρόνια. Θα υπογράψει συμβόλαιο, μετά τις 11 έφτασε στο αεροδρόμιο. Είπαμε, θα περάσει ιατρικά όπως πάντα όλοι οι παίκτες και θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2030. Είναι πρώην παίκτης, πρώην τώρα πια, της Τωρίνο.

Δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει προχωρήσει παραπάνω η υπόθεση από όσο ξέραμε. Το μόνο που βγήκε είναι ότι ο Βάργκας έκανε κανονικά προπόνηση με την Σεβίλη, με την ομάδα που ανήκει. Κάτι παραπάνω δεν υπάρχει. Για τον Μπουέρτα, τα είπαμε και από χθες, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο παίκτης, από ό,τι λένε εκεί από την Ισπανία, ότι περιμένει την Μπενφίκα. Βασικά δεν είναι και πώς το λένε, να θέλει να έρθει και στην Ελλάδα γενικότερα και στον Ολυμπιακό. Περιμένει και την Μπενφίκα που έχει μπει στο παιχνίδι. Δύσκολη περίπτωση. Θα δούμε, παιδιά. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, ούτε με τον Βάργκας ούτε με τον Μπουέρτα.

0: Πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Ναι, περίμενε, Βασίλη, να κλείσει το άλλο. Περίμενε. Τι κάνουμε, Χάρης από Μαρκόπουλο.
0: Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, σήμερα. Καλά, φίλε, καλά, καλά.
1: Πήγαμε διακοπές, όλα καλά.
0: Πήγαμε, γυρίσαμε, μια χαρά ξεκουραστήκαμε, κάναμε τα μπάνια μας.
1: Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπω δύσκολα, πολύ βλέπω.
0: Εντάξει, μόνο ακόμα είναι νωρίς τώρα, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Εντάξει, είναι νωρίς, έχουμε.
1: Όχι, για Champions League.
0: Α, Champions League, για Ολυμπιακός αποκλείστηκε τη Champions League.
1: Όχι, για την ΑΕΚ.
0: Α, εντάξει, ούτως ή άλλως δύσκολα θα ήταν, φίλε. Δηλαδή, υπήρχε εύκολο παιχνίδι στο Champions League.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει εύκολο μάτς στο Champions League, δεν υπάρχει εύκολο μάτς, είναι όλες οι μεγάλες ομάδες.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Εντάξει.
1: Τι κάνεις, Βασίλη?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Καλά είσαι?
0: Ναι.
1: Καιρό έχουμε. Το καινούριο ωράριο ποιο είναι, ρε εσύ?
0: 9-2 θα είμαστε.
1: Α, μα.
0: 9-2. 9 το βράδυ με 2 το ξημέρωμα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Α, είναι καινούριο πρόγραμμα.
0: Καινούριο, είναι από Σεπτέμβριο, θα είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα σταθμού, θα το ανακοινώσουμε. Αλλά εγώ θα είμαι σίγουρα από 9 έως 2.
1: 9 με 2.
0: Ναι. Θα κάνω εκπομπή, δηλαδή, 2 μέρες. Στις 9 ξεκινάω και τελειώνω την άλλη μέρα, στις 2.
1: Εντάξει. Καλά. Καλό είναι κι αυτό. Εντάξει, ρε Βασίλη.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Χάρη μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά, καλή. Καλημέρα. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Ναι, παιδιά, θα κάνουμε 2 μέρες εκπομπή. Θα ξεκινάμε 9, ας πούμε, τη Δευτέρα και θα τελειώνουμε 3 το ξημέρωμα. 2.

ο φίλος ο Θάνος, φίλος του Ολυμπιακού. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να ανήκει στα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, πρέπει να κάνει μεταγραφές που θα ακούγονται, όχι μόνο να βάζει κοσάρια και σαραντάρια στα ταμεία του, αν δεν μπορεί να δίνει 16 μοίρια σε παιχταράδες όπως ο Πουέρτα και τους κλείνει γρήγορα. Να τους κλείνει γρήγορα. Οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης δεν θα τον παίρνουν σοβαρά, θα το θεωρούν μια ομάδα μέτριας οικονομικής δυνατότητας, όπως και μέχρι τώρα δείχνει. Εντάξει παιδιά, τώρα δυνατότητας μέτριας λογικό να είναι τώρα, είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν υπάρχει δηλαδή όσα λεφτά να έχουν εκεί οι πρόεδροι, γιατί και ο Μαρινάκης έχει πολλά χρήματα και ο Λιόπουλος και ο Σαββίδης και ο Αλαφούζος έχουν χρήμα. Δεν μπορούν να συναγωνιστούν τα μεγάλα κλαμπ. Δεν γίνεται. Εντάξει. Μπορεί να δώσει δηλαδή τα χρήματα που δίνει η Real, η Barcelona, η Manchester City, η Dortmund, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ξέρετε τώρα εδώ για την Ελλάδα τα 10 εκατομμύρια, τα 8 εκατομμύρια, τα 12 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα χρήματα το μεταγραφής. Εντάξει, δεν μπορεί να φτάσει η ελληνική ομάδα στα 50 εκατομμύρια και στα 60 και στα 70 εκατομμύρια για να παίχτει. Αλλά και τα 10, 12, τα 8, τα 9, τα 7 δεν είναι λίγα χρήματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάποτε δεν ερχόντουσαν. Μην περιμένουμε να μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε να χτυπάμε ένα παίχτη εμείς και η Μπαρσελόνα και να έχετε σε εμάς. Εμάς εννοώ στις ομάδες μας. Ούτε να βρίσκουμε ένα παίχτη που τον θέλει, ας πούμε, η μισή Ευρώπη και να έρθει στην Ελλάδα.

Λοιπόν, ο φίλος ο Θάνος, συμφωνώ ότι τα χρήματα είναι πολλά, γιατί όμως η διοίκηση θεωρεί ότι η ομάδα μας θεωρεί ότι ανήκει στα μεγάλα κλαμπ, γιατί εκεί φαίνεται ότι καβαλούν το καλάμι. Μπιλάρα, καλώς ήρθες. Η ομάδα χθες ήταν τρομερή, με γήπεδο Καμίνι. Κανονίζω να πάω με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο να δω και την αδερφή μου που μένει δίπλα στο γήπεδο της Τσέλσι Λεωρομπίνιο. Εκεί παίζει η Σαχτάρ στο Λονδίνο, θα παίξει τα παιχνίδια της. Νομίζω ότι και η Κόμο δεν παίζει στο γήπεδο της. Νομίζω ότι δεν έχει πάρει άδεια το γήπεδο της Κόμο. Θα παίξει στην Ιταλία βέβαια, αλλά όχι στο γήπεδο της.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη που μου στείλε μήνυμα να κατεβατώ. Μιλάω να το διάβασα το μήνυμα σου που έστειλε. Δεν μπορούμε να πούμε για την ΑΕΚ με τη Ρεάλ, ότι η ΑΕΚ και η Ρεάλ δεν έχουν υπεροϊστορία, η οποία δεν είναι υπέρ της Ρεάλ. Τα λέμε όλα. Είναι 5-4 μάτσα που παίξει. Μία νίκη η ΑΕΚ, μία νίκη η Ρεάλ και δύο ισοπαλίες. Άρα, άμα κερδίσουμε τη Ρεάλ, λέμε τώρα, στην προϊστορία θα είναι υπέρ μας.

Βασίλη, αυτό που λες, ναι, γιατί η ΑΕΚ έπαιξε ένα αγώνα, γιατί είχε βαθμούς πολλούς η Ελλάδα, έπαιξε ένα αγώνα και τη βγήκε πρωταθλήτρια. Οι πρωταθλήτριες ομάδες ένα αγώνα παίζουν. Παίζουν δύο, αν έβγαινε δεύτερη θα παίζει δύο παιχνίδια, θα βγει ο Ολυμπιακός πρώτος, θα παίζει ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι για να περάσει. Μάλλον ο Ολυμπιακός θα παίρνει κατευθείαν, αν έπαιρνε πρωτάθλημα στην League Face του Champions League λόγω βαθμών. Η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, γι' αυτό έπαιξε έναν αγώνα. Αν έβγαινε δεύτερη θα παίζει δύο αγώνες και η ΑΕΚ. Πάλι θα παίρνει όμως.

Η βαθμολογία της χώρας παίζει ρόλο, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν δεν έβγαινε όμως η ΑΕΚ πρώτη, δεν θα έπαιζε. Βασιλητή, αυτό μου λες. Τι μου τη βάζει την βαθμολογία. Αν η ΑΕΚ δεν έπαιρνε πρωτάθλημα, δεν θα έπαιζε ένα αγώνα, θα έπαιζε δύο αγώνες. Ναι, η βαθμολογία παίζει ρόλο. Πρέπει να πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ για να παίξει ρόλο και η βαθμολογία. Αν δεν το έπαιρνε, θα έπαιζε δύο αγώνες. Όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός, που τελικά τα κατάφερε και αποκλείστηκε από την ΑΕΚ. Θα έπαιζε και η ΑΕΚ δύο παιχνίδια για να μπει στους ομίλους.

0: Ο φίλος ο Γιάννης, Μπιλάρα θα πάρει και ένα παίχτη η ΑΕΚ. Γιάννης από Μονάχο, ναι, θα πάρει. Φιλαράκο, θα πάρει παίχτες. Μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις, αλλά θα πάρει παίχτες η ΑΕΚ. Τώρα περιμένετε ονόματα. Όταν υπάρχει ο Ριμπάλτα, παιδιά δεν βγαίνουν ονόματα. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα λίγο πριν το διάλειμμα των 12.30. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βασιλάκη.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Δεν μου λες, η ΑΕΚ με ποιες ομάδες κληρώθηκε?
0: Με κάτι μικρές ομάδες.
1: Μικρές.
0: Μωρέ, εντάξει, θα είναι η Ρώμα τώρα. Η Ρώμα, η Μάρσελ Σίτι, η Ρεάλ, η Ντόρτμουντ, η Κόμο, η Σαχτάρ, η Γαλατά Σαράι, η Λίνσερ.
1: Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
0: Τι είναι τώρα, τι, Ρεάλ εντός, τα τρία από τα μάτς, Ρεάλ εντός, Σίτι εκτός, Ντόρτμουντ εκτός, πρέπει να έχουμε 9 πόντους κανονικά.
1: Βέβαια, τους πάρουμε.
0: 9 πόντους, αν θα φέρουμε μια σοπαλία με τη Ρώμα. Να πάμε 10 και ένα βαθμό ακόμα και βγήκαμε, τελειώσαμε. Γεια χαρά.
1: Να σου πω κάτι, έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα η ΑΕΚ.
0: Καλή ομάδα η ΑΕΚ, έχουν καλή ομάδα και οι άλλοι. Και η ΣΥΤΗ και η ΡΕΑΛ έχουν καλή ομάδα.
1: Εντάξει, τώρα σαν ελληνική ομάδα είναι πολύ καλή.
0: Βρε, καλή ομάδα έχει, δεν λέω ότι δεν είναι καλή ομάδα. Αλλά όταν παίζεις με τη ΡΕΑΛ εντός και την ΡΕΑΛ ΣΥΤΗ Ντόρτμουντ, πόσο καλή ομάδα πρέπει να έχει για να κερδίσει αυτές που είναι ομαδάρες.
1: Βεβαιάκι, μην είδα τον ΠΑΟΚ σήμερα. Καλά, αυτός ο προπονητής τόσο χαζός είναι.
0: Τι εξήγηση
1: κατέβασε.
0: Ναι, ναι. Τρώει 3 γκολ, 4 πρώτο μήχρονο.
1: Εγώ σηκώθηκα και έφυγα στο 1-0, ξέρεις, ε. Σηκώθηκα και έφυγα. Τι να δω εδώ τώρα να πούμε. Και μετά γυρνάω στο σπίτι και ακούω να είμαι 2-2.
0: Έπαιξε 10 λεπτά, εκεί πίεσε, έπαιξε καλά με κάποιες αλλαγές που έκανε.
1: Οι αλλαγές αυτές που έκανε πάτησε και κάνει από την αρχή.
0: Ναι, μπορεί, ναι. Το έκανε 2-2, αλλά μετά στο τέλος την πάτησε.
1: Παναγιώτα δεν χάλια, ρε φίλε, πάτησε.
0: Ναι, τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός, φίλε, κρατάει την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ χάλια ήταν, αλλά δεν πήρε πρόκριση.
1: Εντάξει, ναι, αλλά κοίταξε με αυτήν την ομάδα.
0: Όχι, ναι, ρε παιδί, μα στο τέλος της ημέρας τι λες, ότι περάσαμε. Ενώ οι άλλοι πάνω, τι λένε, χάλια παίξαμε και αποκλειστήκαμε κιόλας.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο άλλος, πώς εδώ το. Ο δήμαρχος του Εγαλέου, τι κάνει.
0: Ο δήμαρχος του Εγαλέου γυρνάει δεξιά και αριστερά. Αληθεύει.
1: Μας χορόδεψε προς.
0: Ναι, μας την έκανε παραμύθι. Μας πούλησε μια φορά παραμύθι ακόμα.
1: Ωραία,
0: τα λέμε, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 12. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και παρεχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο. Θα είμαστε παρέα σήμερα μέχρι τη μία. Έχει δηλώσει γήπεδο της Chelsea για το Champions League η Σαχτάρ. Ευκαιρία είναι τώρα με δύο μεταγραφές, δεξί μπακ και ένα εξτρέμ ακόμη και είμαστε κομπλέ, λέει ο Ρομπίνιο. Άμα έχει δηλώσει το γήπεδο της Chelsea, θα έχει πολλούς αεξίδες στο γήπεδο. Πιθανόν να έχει πιο πολλούς από τους Ουκρανούς. Δηλαδή, η Αγγλία είναι κοντά, έχει πολλούς φοιτητές, πολλούς Έλληνες. Ναι, και εγώ πιστεύω ο Ρομπίνιο θα πάει παίχτες η ΑΕΚ τώρα και θα πάει με ένα πορτοφόλι που είναι πιο γεμάτο από το να πήγαινε στο Europa και με τη λογική ότι σε ένα παίχτη που πάει να τον πάρεις και του λες ότι θα παίξει σε Champions League και του λες και τους αντιπάλους, το ψήνεις παραπάνω αν έχεις το πορτοφόλι γεμάτο βέβαια. Αλλιώς πας σε ένα παίχτη που του λες θα παίξει με Europa και τα λεφτά είναι αυτά. Και αλλιώς πας σε ένα παίχτη που του λες θα παίξει με Real, θα παίξει με Dortmund, θα παίξει με City και με τις υπόλοιπες ομάδες και σε πορτοφόλι πιο μεγάλο. Αλλά ξέρει από αυτά ο Ριμπάλτα, εμπιστοσύνη του έχουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τη μία. Ο Αντώνης, αγαπητέ Βασίλη, αν η ΑΕΚ δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα, σαν δεύτερη θα ήταν στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών και θα ξεκινούσε από τον δεύτερο προκριματικό. Αυτό λέω. Με τρεις γύρους. Θα έπαιζε και άλλα παιχνίδια. Απλά θα είχε δύο μαξιλαράκια, όπως ναι, όπως και άλλες ομάδες. Θα ξεκινούσε από νωρίς και η ΑΕΚ, αν δεν έβγαινε πρωταθλήτρια. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Μπίλη, από Norfolk, USA. Δηλαδή, μπορεί να κληρώσει ο Ολυμπιακός με όφη για Europa League. Υπάρχει κλειδάριθμος ίδιας χώρας. Δεν το ξέρω αυτό, φιλαράκο. Δεν το ξέρω αν υπάρχει κλειδάριθμος. Να μην σου πω κάτι που δεν ξέρω.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει για αυριανά παιχνιδάκια, αν έχετε κουπόνι, παιδιά, Παρασκευή αύριο, μάλλον σήμερα Παρασκευή. Κλασικό κουπόνι της Παρασκευής από ό,τι βλέπω. Όπως πάντα κάθε Παρασκευή, όταν τα πρωταθλήματα ξεκινούν, έχει παιχνίδια από τη Ρουμανία, παιχνίδια από την Φιλανδία, Πολωνία βλέπω εδώ, Αυστρία, β' κατηγορία της Αυστρίας. Από Γερμανία έχει τη β' κατηγορία, Bochum Osnabrück, Braunschweig Hertha, Fortuna με την Stuttgart, Stuttgart β'. Από Δανία παιχνίδια, από την La Liga, Santander Elche στις 8 η ώρα, Leiria Tondela για την Πορτογαλία. Β' κατηγορία της Ελβετίας, κατηγορίες μικρές, β' κατηγορία και τέτοια κατηγορία από την Γαλλία, από την Ολλανδία κλασικά, Παρασκευή 9 η ώρα, παιχνίδια από τη β' κατηγορία της Ολλανδίας. Έχει Μπάγερ Μονάχου Στουτγκάρδη σε 9:30 το βράδυ. Έχει και πολλά παιχνίδια από ό,τι βλέπω. 10 παρατέταρτο είναι για Nationals League από κατηγορίες μικρές της Αγγλίας. Έχει Genk Beveren στις 10 παρατέταρτο. Lille Paris στις την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο. Μετά Ιρλανδία κλασικά. Παιχνίδια από την Αγγλία, Crystal Palace με την Manchester City στις 10. Ρίο Άβε, Sporting Λισαβόνα στις 10:15. Αλαβές Βιγιαρεάλ στις 10:30. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μάτς που έχει σήμερα το κουπονάκι, μεγάλο κουπόνι. Καλή επιτυχία σε όσους παίξετε σήμερα στοιχηματάκι.

Μήνυμα ο Πέτρος, ένα δελτιάκι που έπιασε, μάλλον έχει πιάσει, έχει πάρει ένα cash out 508 ευρώ. Θα έπαιρνε βέβαια 2.800 αν έβαζε ακόμα ένα γκολ στο Άρχους με την Μπενφίκα που ήρθε 1-3. Καλά είναι και αυτά, φιλαράκο μου, όπως το λες. Θα ήταν καλύτερα βέβαια τα 2.800, αλλά καλά είναι και αυτά τα 508 ευρουλάκια. Μια χαρά, καλοφάγωτα, φίλε Πέτρο.

Πάμε να πούμε τελευταίες καλημέρες πριν να αποχαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, δεν έχουμε εκπομπή σήμερα το βράδυ, τελευταία εκπομπή είναι για σήμερα που ξημερώνει Παρασκευή. Πάλι θα πούμε την Κυριακή το βράδυ πάλι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη και στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα και η φίλη μας η Δήμητρα, πάντα το παρέα μας εκεί από το εξωτικό Χαϊδάρι από ό,τι μας γράφει. Εγώ να πω άλλη μια φορά το δωράκι μας για τους φίλους και τις φίλες. Δώρο κλήρωση για το Μεγανήσι. Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα Πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Με παραλίες δαντελωτές, θαλάσσιες πηγές και τρικουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι, το ανεξερεύνητο νησί με τα μέτρα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης, το διαμαντί του Ιωνίου. Εμείς έχουμε δωράκι για σας, 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Συμμετοχή στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο τη λέξη Εσπερίδες ή τη λέξη Μεγανήσι. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου το πρωί 9 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Στέλνετε μηνυματάκια μέχρι την 3η 1η Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Ένα πολύ ωραίο δωράκι για 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις στο Μεγανήσι.

λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ραντεβού πάλι την Κυριακή. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Και είπαμε, τα ξαναλέμε Κυριακή. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση, μάλλον καλό υπόλοιπο και καλή ξεκούραση αν κάποιοι πάτε τώρα για ύπνο. Τα λέμε την Κυριακή το βράδυ. Γεια σας.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Top στους 98, ράδιο Rumeli.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 3 10 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27

0: ζώνα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραέριο κίνηση.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Top στους 98. Ράδιο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από